0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοψ για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933. Star FM.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Να δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και στους οικισμούς Αγίος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι. Αυτή τη στιγμή στα πύρινα μέτωπα, σε Αττική και Βιωτία, επιχειρούν περισσότεροι από 495 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 134 οχήματα. Να σημειωθεί ότι συμμετέχουν πυροσβέστες από Γαλλία και Ρουμανία. Επιποδός βρίσκονται άνδρες της αστυνομίας, ενώ στο σημείο βρίσκονται και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ στην περιοχή Πάστρα στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση. Τη νύχτα έσταλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Κατελιό, Χιονάτα, Θυράμωνα και Μαυράτα να απομακρυνθούν προς το Αργοστόλι και σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Κάτω Κατελιό να απομακρυνθούν προς Ρατζακλή και Σκάλα. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές και 11 οχήματα. Ο Δήμαρχος Αργοστολίου, Θεόφιλος Μιχαλάτος, μιλώντας στην ΕΡΤ, εκτίμησε ότι πρόκειται για εμπειρισμό σε περιοχή κατάφυτη που δεν είχε καεί. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπειρισμού Κερκυράς. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών να περιορίσουν τη φωτιά, οι φλόγες έφτασαν στα χωριά Πηγή, Κλίμα, Μαγούλα και Πευκάκι. Ενώ υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το 112 έχει αποστείλει διαδοχικά μηνύματα εκένωσης για 7 οικισμούς. Η μάχη με τις φλόγες αναμένεται να συνεχιστεί όλη τη νύχτα με διάσπαρτες αιστείες και συνεχείς αναζωπηρώσεις. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στο θύλακά της, στη Βόρεια Αφρική, τη Θέουτα, σταμάτησαν καθώς η αστυνομία άρχισε χθες να τοποθετεί ένα πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο, μετά τη μαζική εισρωή των προηγούμενων ημερών που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 67 ανθρώπους. Σύμφωνα με τις Ισπανικές αρχές, περίπου 50.000 άτομα άρχισαν να εισέρχονται στην Θέουτα από ξηράς και θαλάσσης από την Πέμπτη σε μία άνευ εισρωής, ένα από τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Περισσότερα από 48.000 άτομα επέστρεψαν στο Μαρόκο εντός 48 ωρών, ανακοίνωσε η Ισπανική κυβέρνηση. Τον πρώτο μαζικό επιτόπιο έλεγχο για την καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε 195 κτηνοτρόφους στην περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου Κρήτης. Όπως ανακοινώθηκε, οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από τον έλεγχο ώστε να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, προσήλθαν για έλεγχο οι 75. Από αυτούς βρέθηκαν παραβάσεις στους 22. Όσοι δεν προσήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις για το 2025, ενώ αν έχουν ήδη πληρωθεί, τα ποσά αυτά θα ανακτηθούν άμεσα. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς σε όλη τη Μέση Ανατολή να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν την περιοχή ή να είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, προειδοποιώντας για προβλήματα στις πτήσεις και κινδύνους ασφαλείας, καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση με το Ιράν. Η οδηγία αυτή έρχεται καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλήσε το Ιράν με πρόσθετες επιθέσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν πολύ σκληρά. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δεσμεύτηκε να απαντήσει. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Μπασαραχτζή, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε τείχοδιοκτική ενέργεια εκ μέρους των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των ξεχωριστών τηλεφωνικών συνομιλιών που είχε με τον Τούρκο ομολογό του και τον διοικητή του στρατού του Πακιστάν, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Telegram. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά το πρωί έως 7 μποφόρ με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Λίσσα σήμερα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό 2 Αυγούστου του 2026 στον Sky 100,3 συντονισμένη στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ και την Κυριακή, αυτήν την Κυριακή, λόγω και της καλοκαιρινής άδειας του Ισάκ Τριανταφυλλίδη. Οπότε λοιπόν θα τα πούμε και αυτό το πρωινό για 2 ώρες κοντά σας, όσο και τις 7, με όλες τις εξελίξεις, όλα τα γεγονότα, όλα αυτά τα οποία έχουμε σε εξέλιξη και φυσικά πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα δυστυχώς με αυτά τα πύρινα μέτωπα τα οποία έχουμε στην χώρα μας, με όλη αυτή την καταστροφή η οποία υπάρχει στη χώρα μας, με αυτούς τους πολύ πολύ ισχυρούς ανέμους και φυσικά με πολλές περιοχές θα δοκιμάζονται εδώ στην χώρα μας και βεβαίως κοντά στην Αττική, στην Δυτική Αττική, στην Κεφαλονιά, στην υπόλοιπη Ελλάδα, με αυτές τις αντίξως τελείως καιρικές συνθήκες οι οποίες δοκιμάζουν και βεβαίως φέρνουν στο κόκκινο και βεβαίως φέρνουν στο τελευταίο στάδιο και δοκιμάζουν όλες τις αντοχές των ανθρώπων του περιοριστικού σώματος, των εθελοντών, των ασωπυροσβεστών, όλων αυτών των ανθρώπων της πολιτικής προστασίας, όλων των ανθρώπων οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με, με αυτήν την κατάσταση, δηλαδή με την προσπάθεια κατάσβεσης αυτών των πυρκαγιών.

Εδώ λοιπόν είμαστε ακόμη ένα πρωινό με όλες τις εξελίξεις και θα πάμε και στα σημεία στα οποία έχουμε τα προβλήματα, στα σημεία τα οποία δοκιμάζονται και βεβαίως με τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, ο οποίος είναι όλη τη νύχτα εκεί στην περιοχή του Πόρτου Γερμενού, εκεί όπου στην περιοχή όπου τα πράγματα στην Ψάθα, στη Βένιζα, στον Άγιο Νεκτάριο, εκεί λοιπόν όπου τα πράγματα είναι πολύ πολύ επικίνδυνα και εκεί λοιπόν όπου τα θέματα είναι άσχημα, με κενώσεις, ευτυχώς με μια επιτυχημένη έναν επιτυχημένο απεγκλωβισμό ενός ζευγαριού, όπως δήλωσε ο κύριος Αρτοπιός εχθές το βράδυ στην περιοχή εκεί. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, τα οποία συνέδουν ένα σκηνικό πραγματικά πάρα πάρα πολύ δύσκολο.

0: Αυτό το οποίο όμως γνωρίζουμε είναι, είπαμε, παραλαμβάνουμε, ότι συμβαίνει εδώ στην περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, αλλά είχαμε και χθες το βράδυ μία άλλη πυρκαγιά, λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ, μία εντελώς περίεργη ώρα που κανείς μπορεί να πει ότι ξεκινάει μια φωτιά. Τα είπε νωρίτερα γύρω στις 2 τα ξημερώματα στην ΕΡΤ, στη Ξερουμελιώτη, ο Δήμαρχος Αργοστολίου, ο κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος, ο οποίος είπε ότι είναι εμπρισμός. Τον έχουμε αυτή τη στιγμή στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμαρχε, καλημέρα. Καλό πρωινό, όσο καλό πρωινό μπορεί να είναι. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα στην περιοχή σας?
1: Βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή. Είχαμε πρόβλημα με τριαχοϊκισμούς Κρεμμύδη και Μαρκόπουλο. Και τώρα είναι στον Κατελιό η φωτιά. Ευτυχώς δεν μπήκε η φωτιά στους οικισμούς. Και τώρα είναι από Κατελιό πηγαίνει προς άλλους οικισμούς που μαυρά τα χιονάτα.
0: Μάλιστα.
1: Για την ώρα ακόμα δεν έχουν κινδυνεύσει σπίτια. Έχουμε κενώσει τα χωριά που αναφέρθηκα προηγουμένως. Κρεμμύδη με τη σειρά, Κρεμμύδη, Μαρκόπουλο, Κατελιό. Είναι οι ξένοι οι τουρίστες, γιατί ο Κατελιός είναι τουριστικό μέρος, τουριστική περιοχή, με πολλούς ξένους. Τους έχουμε πάει στην παραλία τους για να μην υπάρχει κάποιο θέμα. Mm-hmm. Και τώρα παρακολουθούμε τη φωτιά που καίει αγροτική έκταση και περιμένουμε να ξημερώσει. Υπάρχει και έχουμε δυνάμεις από
0: αέρος. Οι καιρικές συνθήκες δεν είναι δυνατές.
1: Έχουν πάθει ζημιά το δίκτυο της ΔΕΗ. Δεν έχει ρεύμα τα χωριά τα συγκεκριμένα. Όλη η νότια κεφαλονιά, γιατί έχει κοπεί γραμμή, έπαθει ζημιά, οι γραμμές έχουν πάθει ζημιά.
0: Οπότε ένα ακόμη πρόβλημα.
1: Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι, τουριστικό κομμάτι
0: δεν έχει ρεύμα.
1: Του Δήμου είναι εκτός.
0: Ηλεκτροδότησης. Και έχω
1: επικοινωνήσει με τη ΔΕΗ, θα είναι δύσκολο για μία-δύο μέρες.
0: Οι καιρικές συνθήκες αυτή την ώρα, Δήμαρχε, ποιες είναι?
1: Έχει κάπως ηρεμήσει ο αέρας. Δεν είναι άπνιο, αλλά έχει μυελατωθεί.
0: Κάτι που γεννά ελπίδες ότι τα αέρια μέσα θα πετάξουν.
1: Ναι, νομίζω ναι, δεν υπάρχει θέμα. Δεν έχουμε το ισχυρό άνεμο.
0: Μάλιστα. Κάνατε λόγο στην ΕΡΤ και στη Χρυσομελιώτη, Δήμαρχε, για εμπρισμό.
1: Ναι, βέβαια. Σε μια περιοχή που έπιασε η φωτιά ξεκίνησε κάτω από το χωριό Κρεμμύδη, Πάστρα, που δεν περνάει κάποιος εκεί να πετάξει κάποιο τσιγάρο, οτιδήποτε, εμπρισμός καθαρά είναι.
0: Μάλιστα.
1: Η συγκεκριμένη περιοχή κάθε χρόνο σιώνει τα ίδια και τα ίδια, με μετατόπιση μερικά χιλιόμετρα η φωτιά ξαναπαίνει κάθε χρόνο.
0: Η φωτιά καίει ακόμη.
1: Βεβαίως.
0: Πείτε μας λίγο ξανά και τα χωριά σε ποια. Καταρχάς, είπατε ότι ο κόσμος δεν κινδυνεύει. Υπάρχει το 112, έχει ενεργοποιήσει και εσείς όλες τις δυνάμεις σας. Έχουν μεταφερθεί και είπατε και οι τουρίστες δεν κινδυνεύουν στην παραλία. Περνάει μέσα από τα χωριά. Σπίτια έχουν καταστραφεί. Υπάρχει κάποια. Έχετε προλάβει?
1: Όχι. Ευτυχώς με τις δυνάμεις πυροσβεστικής και όλες τις δυνάμεις που υπάρχουν εδώ, δεν καταφέραμε να μην χαθεί κάποια περιουσία. Η φωτιά αυτή τη στιγμή καίει στον οικισμό Κατελιό.
0: Μάλιστα.
1: Και πηγαίνει προς το χωριό Μαυράτα.
0: Πολύ ωραία. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Φαντάζομαι λοιπόν ότι, μια που μας λέτε ότι και οι άνεμοι έχουν κοπάσει, είναι ακόμη πιο εθαρρυντικό το πρωί με το πρώτο φως εκεί γύρω στις 6 τα εναέρια μέσα να κάνουν τη δουλειά τους και να σβήσουν ό,τι υπάρχει και έτσι να βοηθήσουν και τις επίγειες δυνάμεις. Χρειάζεστε κάτι, υπάρχει κάτι το οποίο έχετε ζητήσει εδώ από την κεντρική διοίκηση να βοηθήσουν με?
1: Όχι, είμαστε στην επικοινωνία με όλα τα αρμόδια όργανα και για την ώρα υπάρχει συντονισμός και όλα καλά.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι πυροσβέστες, εθελοντές, ο Δήμος.
1: Όχι, είμαστε εδώ.
0: Όλοι εκεί.
1: Και ο διοικητής πυροσβεστικής.
0: Όλοι εκεί.
1: Και ο αντιπεριφερειάρχης και εγώ και όλοι μας εδώ είμαστε.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, λίγο καλύτερα από το κομμάτι των ανέμων. Δεν έχει κινδυνεύσει κανείς, δεν έχουν κινδυνεύσει σπίτια. Πάει, είπατε, είμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Η φωτιά καίει ακόμη. Ας ελπίσουμε ότι με το πρώτο βοσημέρα μπορούν να πετάξουν τα νεαρία. Δηλαδή είναι σημείο το οποίο μπορούν να ρίξουν νερό.
1: Ο καιρός είναι καλός.
0: Ωραία. Ο κύριος Θεόφιλος Μιχαλάτος, δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο δήμαρχος Ροκοστολίου στην γραμμή μας. Να είστε καλά. Καλή, να ξημερώσει καλύτερα, εύχομαι, δήμαρχε. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Ο δήμαρχος λοιπόν Ροκοστολίου, ο Θεόφιλος Μιχαλάτος, εδώ και στον Sky, επιβεβαιώνει όλα αυτά τα οποία λέει. Εκείνη την ώρα λέει 11 η ώρα τη νύχτα. Δεν είναι σημείο το οποίο μπορεί κανείς να περάσει, να ρίξει, να βάλει έτσι μια φωτιά γιατί από αμέλεια ή κάτι άλλο. Θεωρεί καθαρά εμπρισμό. Το είπε εδώ και στον Sky, όπως είχε αναφερθεί και νωρίτερα και στην ΕΡΤ. Οπότε λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση στην περιοχή εκεί. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Οι καιρικές συνθήκες και σήμερα είναι στο 4. Οπότε λοιπόν αντιλαμβάνεστε αυτό το οποίο λέγαμε και χθες. Δεν είναι καθόλου τελικά ούτε υπερβολικό ούτε οτιδήποτε άλλο. Πραγματικά ούτε τσιγάρο δεν ανάβουμε έξω. Άρα λοιπόν πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Και όταν έρχονται και τα στοιχεία τα οποία λένε ότι έχουμε πολλές συλλήψεις για τις πυρκαγιές, διότι κάποιοι κάνανε αγροτικές εργασίες ή είχαν καταστροφέα, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι κανείς δεν μπορεί να ανοίξει το κεφάλι κανενός να του βάλει την πληροφορία και την είδηση και βάζει τόση την κοινή λογική. Ειλικρινά παλεύεις με την κοινή λογική. Και κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί και δεν βάζει στο μυαλό του. Ο εμπριστής είναι άλλο πράγμα, αλλά όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι από αμέλεια, διότι είπαμε ναι μωρέ, εντάξει εγώ μπορώ να το κάνω και δεν έχω πρόβλημα και θα τα προλάβω και οτιδήποτε άλλο, αυτός δηλαδή πραγματικά δεν σκέφτεται καθόλου το πόσο κόσμο κινητοποιεί, πόσες περιουσίες χάνονται, πόσοι άνθρωποι κινδυνεύουν, αλλά και βεβαίως την δύναμη αυτού του περιοριστικού σώματος, την οποία πραγματικά την μηδενίζει, και για κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποφευθεί, για κάτι το οποίο θα μπορούσε να τα αφήσει και θα πάθει τίποτα να μην κάνει μια εργασία σήμερα. Άστινα, για αργότερα. Κώστας Μπανάσης μαζί αυτό το πρωινό, και αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Καλαβρού και Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και περιμένω τις γεύσεις καλημέρα, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω κινητού και διαδικτύου για την πρώτη ώρα. Μετά και τις 6 εδώ θα είναι ο Πέτρος Μωραΐτης. Αν κάτι χρειάζεται, αν κάτι θέλετε, αν μπορείτε να βοηθήσετε, αν είστε σε σημείο το οποίο θέλετε βοήθεια ή βλέπετε κάτι, είμαστε εδώ να το πείτε και στο κείμενο το οποίο γράφετε στο διαδίκτυο. Αν υπάρχει κάτι, γράψτε και το κινητό σας να επικοινωνήσουμε και μαζί σας. Πάμε να συνοψίσουμε τα γεγονότα και μετά να πάμε και στο Γιώργο Πρωτοψάλτη στην περιοχή όπου είναι εκεί στην Ψάθα, εκεί στο Πόρτο Γερμενό, αλλά και με τον Γιώργο Κρεμτζόγλου για μια συνολική καταγραφή μετά τις 5.30, και εδώ είμαστε για ό,τι επαναλαμβάνω χρειάζεται και ό,τι άλλο χρειαστείτε στον Sky 100,3. Η Μαρία Γιώργαρη έχει επιμεληθεί των τίτρων, όπως και όλη τη νύχτα σας ενημερώνει για κάθε το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Ο Νίκος Σέβιος από το desk του σταθμού, από το γραφείο ρεπορτάζ, φροντίζει και συντονίζει τους ρεπόρτερς, και βεβαίως στις 6 και νωρίτερα η Τίνα Μιχαλίδου και η Χρύσα Μπάτου στην τηλεόραση του Sky με όλη την ειδησιογραφία και με τις εικόνες που πραγματικά είναι απερίγραπτες και σας αφήνουν πραγματικά έτσι, να σκέφτεσαι τι ακριβώς δυστυχώς συμβαίνει. Δύσκολη και η απόψινή νύχτα στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη μεγάλη πυρκαγιά, η οποία κατακαίει αυτή τη στιγμή πευκοδάσους, πρόποδες του Κυθερώνα. Το μεγάλο μέτωπο κινείται προς Ψάθα, Βένιζα και Άγιο Νεκτάριο, περιοχές που έχουν εκκαινωθεί. Όπως γνωστοποίησε χθες το βράδυ, να προωθήσει εκπρόσωπος τύπου του περιοριστικού σώματος ο κ. Γιάννης Αρτοπιός, στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου στην Βένιζα, απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι, όπου η φωτιά έχει εισέλθει στην αυλή του σπιτιού του. Πρόσεχε μάλιστα ότι είναι καλά στην υγεία τους και ότι έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο. Σκληρή μάχη τώρα εξακολουθούν να δίνουν οι δυνάμεις πυροσβεστικής και στους οικισμούς Αγίας Παρασκευής και Κρύο Πηγάδι. Αυτή τη στιγμή στα πύρανα μέτωπα σε Αττική και Βιωτή επιχειρούν περισσότεροι από 495 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 134 οχήματα. Να σημειωθεί ότι συμμετέχουν πυροσβέστες από Γαλλία και Ρουμανία. Επιποδόσεις βρίσκονται επίσης και άνδρες της αστυνομίας, ενώ στο σημείο βρίσκονται και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Παραμένουν επίσης, να ξέρετε, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, και συνολικά, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, η έκταση που έχει πληγεί από αυτές τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Βιωτία και στο Πόρτο Γερμανό της Αττικής ανέρχεται περίπου 66.000 στρέμματα. πίστα έχει πάρει και η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τι 11 χθες το βράδυ στην περιοχή Πάστρα στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση. Την νύχτα έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στου βρίσκονταν στι περιοχέ Κρεμίδη, Μαρκόπουλο, Κατελιό, Χιονάτα, Θυράμωνα και Μαυράτα να απομακρυνθούν προ Αργοστόλη και σε όσου βρίσκονται στην περιοχή και κάτω Κατελιό να απομακρυνθούν προ Ρατζακλή και Σκάλα. Επιχειρούν 48 πυροσβέστε με 3 ομάδε πεζοπόρων θεμάτων, εθελοντέ και 11 οχήματα. Ο Δήμαρχο Αργοστολή, μιλώντα πριν από λίγο εδώ σε εμά, τον Sky, εκτίμησε ότι πρόκειται για εμπρισμό σε περιοχή κατάφυτη που δεν έχει ξανακάει. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο σκάλωμα Φωκίδας. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών να περιορίσουν τη φωτιά, οι φλόγες έφτασαν στα χωριά Πηγή, Κλίμα, Μαγούλα και Πευκάκη, ενώ υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το 112 έχει αποστείλει διαδοχικά μηνύματα εκένωσης για 7 οικισμούς. Η μάχη με τις φλόγες αναμένεται να συνεχιστεί όλη τη νύχτα με διάσπαρτες εστίες και συνεχείς αναζωπηρώσεις. Από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκλήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά την Παρασκευή στην Αργολίδα, στην περιοχή Φίχτη, καθώς λοιπόν υπήρξε σπινθήρες από αυτό το καταστροφέα κλαδιών και συνελήφθη ένας 57χρονος άνδρας και μια 54χρονη γυναίκα. Συνολικά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπερισμού προχώρησε σε 11 συλλήψεις για περιστατικά παραβίαση της νομοθεσίας περί πυρασφάλειας σε Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Πολύψιμος ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Αττική, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στο θύλακά της στην Βόρεια Αφρική, την Θέουτα, σταμάτησαν καθώς η αστυνομία άρχισε χθες να τοποθετεί ένα πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο, μετά και την μαζική εισροή των προηγούμενων ημερών που στήχησε την ζωή σε τουλάχιστον 67 ανθρώπους. Σύμφωνα με τις Ισπανικές αρχές, περίπου 50.000 άτομα άρχισαν να εισέρχονται στην Θέουτα από ξηράς και θάλασσας και διαθαλάσσης από την Πέμπτη, σε μια άνευ προηγουμένου εισροή σε ένα από τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Περισσότερο από 48.000 από αυτά επέστρεψαν στο Μαρόκο εντός 48 ώρων, ανακοίνωσε η Ισπανική κυβέρνηση.

Οι Υπουργοί Εσωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνδυάσουν την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στην Θέουτα. Ανακοίνωσε η Ιρλανδία, η οποία ασκεί και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την εξάμηνη εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρώπης. 22 χώρες τώρα ανάμεσα τους και η χώρα μας, με κοινή επιστολή προς την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητούν αυστηρότερη αντιμετώπιση της παράταπης μετανάστευσης. Στην επιστολή τους επικρίνουν την Μαδρίτη ότι η μαζική νομιμοποίηση μεταναστών λειτουργεί ως παράγοντας έλξης, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο προσωρινών ελέγχων ή μέτρων που θα επηρεάσουν τη συμμετοχή της Ισπανίας στη ζώνη Σέγγεν. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η νέα κριτική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με στόχο να περιοριστεί το αυξημένο μεταφορικό κόστος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά. Ωστόσο, η μείωση δεν θα περάσει ταυτόχρονα σε όλα τα παρατήρια. Στόχος κυβέρνησης είναι η επιδότηση των 10 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που μπορεί να έχει όλη η εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτή τη στιγμή η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ είναι στα 2,06 ευρώ το λίτρο και της αμόλυβδης στα 2,02. Τον πρώτο μαζικό επιτόπιο έλεγχο για την καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων πραγματοποίησε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε 195 κτηνοτρόφους στην περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου Κρήτης. Όπως ανακοινώθηκε, οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από τον έλεγχο ώστε να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, προσήλθαν για έλεγχο οι 75. Από αυτούς βρέθηκαν παραβάσεις στους 22. Όσοι δεν προσήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις για το 2025, ενώ αν έχουν πληρωθεί, τα ποσά αυτά θα ανακτηθούν άμεσα. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς σε όλο μεταφορικό κόστος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά. Ωστόσο, η μείωση δεν θα περάσει ταυτόχρονα σε όλα τα παρατήρια. Στόχος κυβέρνησης είναι η επιδότηση των 10 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που μπορεί να έχει όλη η εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτή τη στιγμή η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ είναι στα 2,06 ευρώ το λίτρο και της αμόλυβδης στα 2,02. Τον πρώτο μαζικό επιτόπιο έλεγχο για την καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων πραγματοποίησε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε 195 κτηνοτρόφους στην περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου Κρήτης. Όπως ανακοινώθηκε, οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από τον έλεγχο ώστε να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, προσήλθαν για έλεγχο οι 75. Από αυτούς βρέθηκαν παραβάσεις στους 22. Όσοι δεν προσήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις για το 2025, ενώ αν έχουν πληρωθεί, τα ποσά αυτά θα ανακτηθούν άμεσα. Το Υπουργείο Εξωτερικών

Δικό του κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, προσήλθαν για έλεγχο οι 75. Από αυτούς βρέθηκαν παραβάσεις στους 22. Όσοι δεν προσήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις για το 2025, ενώ αν έχουν πληρωθεί, τα ποσά αυτά θα ανακτηθούν άμεσα. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς σε όλη την Μέση Ανατολή να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν την περιοχή ή να είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, προειδοποιώντας για προβλήματα στις πτήσεις και κινδύνους ασφαλείας, καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση με το Ιράν. Η οδηγία αυτή έρχεται καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε το Ιράν με πρόσθετες επιθέσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν πολύ σκληρά. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δεσμεύτηκε να απαντήσει. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Ραγατζή, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε τυχοδιοκτική ενέργεια εκ του μέρους των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των ξεχωριστών τηλεφωνικών συνομιλιών που είχε με τον Τούρκο ομολογό του και τον διοικητή του στρατού του Πακιστάν, σύμφωνα με όσο ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Telegram. Πάμε στις καλές ειδήσεις και στις ειδήσεις όπου πραγματικά η Ελλάδα πρωτοπορεί και η Ελλάδα είναι νικήτρια και μιλάμε για τον αθλητισμό, εκεί όπου τα αγόρια και τα κορίτσια στον αθλητισμό μας κάνουν περήφανους. Οι αδερφές Αλεξανδρία ανέβηκαν ξανά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο ευρωπαϊκό του Παρισιού, κατακτώντας το δεύτερο χρυσό τους μετάλλιο, αυτή τη φορά στο ελεύθερο ντουέτο. Μετά την επιτυχία τους στο τεχνικό ντουέτο, οι δύο Ελληνίδες πρωταθλήτρες επανέλαβαν τον θρίαμβό τους και στο ελεύθερο πρόγραμμα, κατακτώντας ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο και επιβεβαιώντας ότι αποτελούν το κορυφαίο δίδυμο της Ευρώπης στο αγώνισμα. Πραγματοποίησαν μια εξαιρετική εμφάνιση, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και τις υψηλότερες βαθμολογίες από τους Κρήτες, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσουν 316,33 βαθμούς και να καταλάβουν την πρώτη θέση. Μεγάλη επίσης διπλή επιτυχία για την ελληνική κοπηλασία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βαρέζε της Ιταλίας, με την Μιλένα Κοντού και την Ευαγγελία Αναστασιάδου να κατακτούν το σημαίνιο μετάλλιο στον τελικό του διπλού σκιφ γυναικών. Ακόμη μια σημαντική διάκριση προς την ελληνική κοπηλασία με την Πασχαλίνα Μουρατίδου και την Γαβριέλα Λιόλιου να κατακτούν το σημαίνιο μετάλλιο στο τελικό του διπλού σκίφ ελαφρών βαρών γυναικών με χρόνο 7:03:09. Η Kings Kangwa είναι το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Και μίλησε εκτενώς στην κάμερα της Πράσινης ΠΑΕ. Ο διεθνής μέσος από την Ζάμπια τόνισε πως οι πρώτες επαφές με τους ανθρώπους της ομάδος είχαν γίνει πριν από 3-4 μήνες. Τους άρεσαν όσα άκουσε και από τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη, όσο και από τον coach, τον Νίστρουπ, και αποφάσισαν να γίνει μέρος του project που το παρουσίασαν. Ο ιδιοκτήτης τώρα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κ. Γιάννης Αλαφούζος, επισκέφθηκε τον Παύλο Παντελίδη στο νοσοκομείο, στο οποίο βρίσκεται μετά και την επέμβαση που έκανε για την αποκατάσταση του τραυματισμού του που υπέστη σε φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα με την Athens Καλυθέα. 5:27 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση και εδώ είμαστε, εδώ είστε. Σήμερα θα πούμε, είναι το ουσίου Ιουστινιανού του Δευτέρου, Ιουστινιανός γιορτάζει, Ανατολή του Ιουλίου 6:29, Δύση του Ιουλίου 20:33 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και όπως μας συνηθίζεται και σας έχουμε συνηθίσει, το 338 η μάχη της Χερόνιας γίνεται σαν σήμερα, το 216 έχουμε την μάχη των Κανών, το 47 π.Χ. Ιούλιος Κέσσερας νικά τον βασιλιά του Πόντου, τον Φρανάκη τον Τρίτο. Το 1903 επαναστατούν οι βουλγαρόφωνοι πληθυσμοί στην Μακεδονία. Το 1913 ο Χρήστος Κάκαλος και ο Φρεντερίχ Μποσάνα και ο Ντανιέλ Μπομποβιβί πατούν για πρώτη φορά στον Μύτικα. Το 1990 το Ιράκ εισβάλλει και καταλαμβάνει το Κουβέιτ. Το 1829 γεννιέται ο Θόδωρος Αρετέος. Το 1942 η Ιζαμπέλα Αλιέντε. Το 1922 φεύγει τη ζωή ο Γκράχαμ Μπέλ. Το 1988 ο Ρέιμον Κάρβερ. Και το 2000 φεύγει τη ζωή ο Αριστόβουλος Μάνασης, διακεκριμένος Έλληνας συνταγματολόγος και ακαδημαϊκός. Και νομίζω ότι λίγο θα ηρεμήσουμε και τα αυτιά μας αλλά και η ψυχή μας και το πνεύμα μας με την επιλογή από την κλασική δισκοθήκη της Κωνσταντίνας.

0: Πιστοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε πυρηνοκλειό, Ψάθα και Βένιζα στη Δυτική Αττική, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη η μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή στο Πορτογερμενό, η οποία λόγω και των δυνατών ανέμων κατακαίει πευκό δάσος στους πρόποδες του Κεθερώνα. Μεγάλη μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από τους οικισμούς οι οποίοι έχουν εκενωθεί. Όπως γνωστοποίησε χθες το βράδυ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου στη Βένιζα, απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι από τη φωτιά που είχε εισέλθει στην αυλή του σπιτιού του. Σκληρή μάχη εξακολουθούν να δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και στους οικισμούς Αγία Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι. Αυτή τη στιγμή, στα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία, επιχειρούν περισσότεροι από 495 πυροσβέστες. Παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ στην περιοχή Πάστρα, στην Κεφαλονιά, σε δασική έκταση. Εσταλεί μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Κατελιό, Χιονάτα, Θυράμωνα και Μαυράτα να απομακρυνθούν προς το Αργοστόλι και σε όσους βρίσκονται στην περιοχή κάτω Κατελιό να απομακρυνθούν προς Ρατζακλή και Σκάλα. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπορών τμήματων, εθελοντές και 11 οχήματα. Για εμπρισμό έκανε λόγο μιλώντας στον Sky ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος. Διευκρίνησε πως η φωτιά δεν μπήκε στους οικισμούς, δεν έχουν κινδυνεύσει σπίτια, ενώ οι τουρίστες κυρίως από το Κατελιό έχουν μεταφερθεί στην παραλία. Ανέφερε επίσης πως έχει υποστεί ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα οι οικισμοί στο νότιο τμήμα του νησιού. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική καθώς και στις περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στο θύλακά της στη Βόρεια Αφρική, τη Θέουτα, σταμάτησαν καθώς η αστυνομία τοποθέτησε ένα πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Εδώ είμαστε στον Sky 100,3, 5 και 32 πρώτα λεπτά, πρωινό Κυριακής 2 Αυγούστου και πάμε απευθείας στον Δήμαρχο Μεγαραίων, στον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη. Δήμαρχε, καλημέρα, καλό πρωινό, τα λέγαμε χθες τέτοια ώρα πάλι.
6: Καλημέρα.
3: Πώς είναι η κατάσταση τώρα αυτό το πρωινό?
6: Κοιτάξτε, η φωτιά συνεχίζεται, έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα δάσους και αγροτικών εκτάσεων, γεωργικών εκτάσεων και... κάποια σπίτια και κάποιες επιχειρήσεις. Είναι δύσκολη και η Κυριακή. Η σημερινή ημέρα θα είναι και αυτή δύσκολη.
3: Ο φόβος ποιος είναι τώρα με τους ανέμους? Πού κινείται η φωτιά? Τι σας λένε και οι πυροσβέστες και τι εκτιμούνε? Πώς πάει?
6: Η φωτιά κινείται ανατολικά, προς Νέα Πέρα μας, το πούμε έτσι. Βέβαια δεν, σε καμία περίπτωση δεν έχει φτάσει ήδη. Απλώς μπαίνει στο δάσος και όταν βρίσκει κάποια στιγμή ύλη προχωράει. Τώρα η άνεμη είναι πολύ ισχυρή και τοπικά κιόλας με τις στρομπιλισμούς που κάνει έχουμε
3: δύσκολα,
6: αναζωπηρώσεις και Εντάξει, ευτυχώς αν μπαίνει σε κάποια καλλιεργημένα χωράφια σταματάει. Αλλά έχει κάψει μίλια αρκετή.
3: Μάλιστα. Άνεμοι ακόμη πνέουν δυνατοί.
6: Είναι αρκετά ισχυρή. Και γίνεται μια υπερπροσπάθεια από τους πυροσβέστες και εθελοντές. Πολύ μεγάλη προσπάθεια και κάποιους ανθρώπους που...
3: Η εκτίμηση για τα ενέργεια μέσα, τι λένε εκεί οι άνθρωποι, τι καταλαβαίνουν, πώς θα ξεκινήσει το πρωινό, θα μπορέσουν να πετάξουν, θα μπορέσουν, το θέμα είναι να μπορέσουν να σβήσουν, αν μπορούν να επιχειρήσουν.
6: Κοιτάξτε, είναι κρισιμότατο να πετάξουν τα ενέργεια μέσα και να βοηθήσουν στην κατάσπιση της πυρκαγιάς, γιατί αλλιώς θα έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα.
3: Μάλιστα.
6: Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι πρέπει να επιτρέπουν οι συνθήκες. Αλλά χωρίς τα ενέργεια μέσα θα έχουμε πρόβλημα μεγάλο.
3: Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο οφείλουμε να μεταφέρουμε και στους υπόλοιπους να γνωρίζουν. Δήμαρχε, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να χρειάζεται κάποια βοήθεια. Όλοι είναι ενημερωμένοι, όλοι είναι ασφαλείς από ανθρώπινες ζωές εννοώ.
6: Κοιτάξτε. Δεν έχω κάποια πληροφόρηση για το αντίθετο. Ναι. Νομίζω ότι όλοι έχουν ακολουθήσει τις οδηγίες και είναι ασφαλείς χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί, ούτε καν τραυματισμούς δεν ξέρω να υπάρχουν.
3: Και μας λέτε ότι σύμφωνα με ό,τι φυσάει πάει ανατολικά η φωτιά.
6: Ναι.
3: Μάλιστα. Ωραία. Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ναι. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα. Ο Δήμαρχος των Μεγαραίων, ο κ. Παναγιώτης Μαργέτης. Αυτά λοιπόν τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής με τα δεδομένα για αυτό το πρωινό τώρα της Κυριακής, 5:36 πρώτα λεπτά.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει.

0: Και πάμε στον Γιώργο Πρωτοψάλτη, που ακόμη μια νύχτα βρίσκεται εκεί στην περιοχή, στο Πορτογερμενό, προς το Πορτογερμενό, εκεί όπου τα πράγματα ακόμη μια νύχτα δοκιμάζονται. Ακούγαμε και πριν από λίγο το Δήμαρχο στα Μέγαρα, εκεί όπου είναι η περιοχή που τον αφορά κυρίως το Αλεποχώριο, και μας έλεγε ότι πηγαίνει ανατολικά. Γιώργο, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα. Δύσκολη νύχτα και σήμερα, γιατί κάποια στιγμή φαίνεται ότι οι καιρικές συνθήκες και οι άνεμοι άρχισαν ξανά να δημιουργούν προβλήματα και η φωτιά τις τελευταίες ώρες έχει αποκτήσει ξανά εκτάσεις και κινείται σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Φαίνεται ότι έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα στο πεδίο βολής κινούμενο το πυρηνό μέτωπο, με αποτέλεσμα να ακούμε εδώ και αρκετές ώρες διαδοχικές εκρήξεις και να κινείται από εκείνη την πλευρά με κατεύθυνση προς Μέγαρα. Εκεί έχει δοθεί μια πολύ μεγάλη μάχη την τελευταία ώρα, έτσι ώστε να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς με αυτή την κατεύθυνση. Τώρα όσον αφορά το άλλο τμήμα του πύρινου μετώπου, αυτό φαίνεται να κινείται σύμφωνα με τις όσες πληροφορίες έχουμε συγκεντρώσει προς τα Βίλια, με κατεύθυνση προς τα Βίλια. Είναι το κομμάτι της φωτιάς το οποίο απασχολούσε για ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας και έχει προκαλέσει την εκένωση στον Άγιο Νεκτάριο, την Αγία Παρασκευή και το Κρυοπηγάδι. Μιλάμε τώρα για περιοχές οι οποίες από χθες έχουν περικυκλωθεί από τις πλόγες το βράδυ και υπάρχει ένα κομμάτι ορεινό με πολύ μεγάλη πυκνή βλάστηση, και εκεί φαίνεται λοιπόν ότι συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα και να μένεται η φωτιά κινούμενη προς Βίλια. Σε αυτά λοιπόν, σε αυτές τις δύο λοιπόν πλευρές δίνεται η μάχη αυτή την ώρα, έτσι ώστε να μπορέσει όσο το δυνατόν να περιοριστεί η φωτιά, και με την ελπίδα ότι σήμερα ενδεχομένως με το πρωτοφως της ημέρας θα είναι οι συνθήκες πιο ευνοϊκές και θα μπορέσουν τα εναέρια μέσα με ρήψεις να περιορίσουν τις φλόγες. Να τονίσουμε βέβαια ότι η εικόνα τουλάχιστον για αρκετές ώρες της φωτιάς δεν φαινόταν να έχει την ίδια δυναμική που παρουσίαζε,
0: Γιώργο,
1: τα προηγούμενα 24 ώρα.
0: Γιώργο, ναι. Ένα λεπτό να ακούσεις και εσύ. Έχουμε τον αντιδήμαρχο της Μάνδρας Ιδηλίας, τον κύριο Παγώνη, τον κύριο Δημήτρη Παγώνη, ο οποίος έτσι κλέβουν λεπτά λίγη ξεκούρασης. Είναι και εκεί στο πεδίο και προσπαθεί να, και εκείνος να ξεκουραστεί, αλλά τον σηκώσαμε για να λίγο να μας ενημερώσει. Ένα λεπτό, Γιώργο, σε παρακαλώ. Κύριε Παγώνη, καλημέρα. Ο κύριος Δημήτρης Παγώνης, αντιδήμαρχος στη Μάνδρας Ιδηλίας. Ποια είναι η κατάσταση, αντιδήμαρχε, πώς είναι αυτή τη στιγμή?
2: Αυτή τη στιγμή, εντάξει, έχουμε μια υψηλό ανέμων. Περιμένουμε και εμείς να ξημερώσει, να δούμε αν μπορέσουν να επιχειρήσουν τα μέρα μέσα ώστε να μπορέσουν να μας βοηθήσουν. Είναι πράγμα το οποίο δεν έγινε τις προηγούμενες μέρες. Το μέτωπο που είναι προς τη Δένιζα εκεί πέρα εξακολουθεί να υπάρχει. Εμείς έχουμε το μέτωπο εδώ πέρα, το άλλο που είναι πίσω από, που είναι κοντά στα Βέλια, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Το οποίο είναι υποέλεγχο και το οποίο θέλουμε και αυτό να το έχουμε υποέλεγχο, να μην έχουμε θέμα, γιατί είναι αυτό που μας αφορά άμεσα αυτή τη στιγμή.
0: Πόσα χιλιόμετρα το υπολογίζετε? Μιλάμε ότι η κατάσταση είναι τραγική, δηλαδή οι εικόνες που βλέπουμε, μιλάμε για πολύ μεγάλη έκταση του μετώπου.
2: Είναι πολύ μεγάλη έκταση, τώρα δεν θα πω χιλιόμετρα γιατί μπορώ να πέσω και έξω εγώ, αλλά φανταστείτε τώρα αυτή τη στιγμή αρχίζει από τη μεριά του Κυφερόλου που είναι από τη μεριά των Βιλίων, περνάει όλο το βουνό, την άλλη μεριά, κατεβαίνει, ξενυχίζει και φτάνει μέχρι τη Βέντζα, νομίζω είναι έτσι με το μάτι, μπορεί να είναι και 7-8 χιλιόμετρα το μέτρο.
0: Μάλιστα. Έχετε κάποια εικόνα από ανθρώπους, είναι όλοι εντάξει, οι κατοικοί σας, οι δημότες σας, οι παραθεριστές, δεν έχουμε κάτι?
2: Ευτυχώς, όχι, ναι. Είναι ενημέρωση και από το 112 και αυτά, και σε πολλές φορές η αστυνομία πει τις πιο μικρούς οικισμούς που υπάρχουν. Άστε. Δεν έχουμε κάποιο θέμα, είναι όλοι ενημερωμένοι.
0: Ας ευχηθούμε όλοι να πετάξουν που θα πετάξουν, το θέμα να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα τώρα το πρωί. Να είστε καλά, ο αντιδήμαρχος στα Βίλια, στη Μάνδρα Ιδηλίας, συγχωρείτε, Δημήτρης Παγώνης. Γιώργο, ο λόγος και πάλι σήμερα, τον άκουσες και τον αντιδήμαρχο, ούτως ή άλλως όλη τη νύχτα εκεί μαζί είστε και προσπαθείτε να δείτε τι ακριβώς γίνεται. Σε ακούμε στη συνέχεια της ενημέρωσης.
1: Ναι, αυτή λοιπόν είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα κομμάτια της φωτιάς, τμήματα λοιπόν όπως είπαμε προς Βίλια και προς Μέγαρα, όπου προσπαθούν να την ανακόψουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Από εκεί και πέρα να τονίσουμε ότι τη νύχτα υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα στον οικισμό Βένιζα. Είναι ένας οικισμός που ήταν ανάμεσα σε αυτούς που είχε ζητηθεί εκένωση στις 6 το απόγευμα με μηνύματο 112 μαζί με ψάθα, Αλεποχώρη και να τονίσουμε ότι εκεί φαίνεται στην Βένιζα να προκάλεσε η φωτιά και να πέρασε μέσα από τον οικισμό και να έχει προκαλέσει και ζημιές, ενδεχομένως να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα με το πρώτο φως της ημέρας για το μέγεθος της καταστροφής που άφησε η φωτιά περνώντας από το συγκεκριμένο οικισμό. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο αναφέρει και από τη Δημοτική Αρχή και φαίνεται να επιβεβαιώνεται είναι ότι ναι μεν ξεκίνησε η νύχτα με σχετικά καλές καιρικές συνθήκες και με τους ανέμους να έχουν κοπάσει, οι ρηπές κατά διαστήματα ήταν τόσο έντονες που φαίνεται να προκάλεσαν ξανά προβλήματα και να οδήγησαν την φωτιά μέχρι το πεδίο βολής, όπου όπως αναφέραμε είναι πολλές οι εκρήξεις που ακούμε τις τελευταίες ώρες. Να δούμε λοιπόν πώς θα είναι τα πράγματα τα επόμενα λεπτά και σε αυτό το κομμάτι προς τα Μέγαρα.
0: Γιώργο, στην πρωινή τώρα εκπομπή με την Τίνα και με την Χρύσα θα σε δούμε και βεβαίως θα δούμε και τα πλάνα, τα πρωινά και πώς είναι η κατάσταση, διότι τη νύχτα βεβαίως είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς πραγματικά να ξεπεράσεις με αυτό το οποίο βλέπεις, αλλά και βεβαίως τη μέρα φαίνεται η απόλυτη καταστροφή. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω. Καλή αντοχή και εσένα. Γιώργος Πρωτοψάλτης, ένας από τους πολλούς συναδέλφους, όπου είναι όλη μέρα στο πεδίο. Ο Γιώργος στη διάρκεια της νύχτας. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι την ώρα και εδώ είμαστε. Και βλέπω και τις δικές σας καλημέρες.

0: ακούσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε σε εξέλιξη και όλα αυτά τα οποία είχαμε στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας από το ρεπορτάζ το οποίο ετοίμασε η Μαρία Δουρουδή.
1: Ο ουρανός πάνω από τη Μαγούλα Φωκίδος σκοτίνιασε. Το 112 ήχησε για πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδος, ζητώντας από τους πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Κλίμα, Μαγούλα και Πηγή να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.
2: Δεν μπορώ να εξηγήσω με λόγια τι έχει συμβεί. Καταστροφή. Πολιτική καταστροφή.
1: Εφιαλτική νύχτα για τους κατοίκους στο Πόρτο Γερμενό. Ανησυμάχη με τις φλόγες. Η φωτιά πέρασε στον οικισμό. Ξημερώνοντας η πρώτη μέρα του Αυγούστου, το Πόρτο Γερμενό συνεχίζει να δοκιμάζεται. Παράζα από το 112, εκενώσει σε Πόρτο Γερμενό και Ψάθα, ανυπολόγιστη καταστροφή.
3: Εφιαλτικό μέτωπο, μια πύρινη λέλαπα η οποία κατακαίει, καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμά της. Νωρίτερα βρισκόμασταν περίπου 500 μέτρα μακριά, η φωτιά κύκλωσε τόσο εμάς όσο και τις πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες επιχειρούσαν. Από νωρίς το πρωί σας δείχναμε το πόσο δύσκολο ήταν να επιχειρούν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δυστυχώς στο εφιαλτικό σενάριο η φωτιά να κατευθύνει, οι άνεμοι να κατευθύνουν την φωτιά προς το δάσος επιβεβαιώθηκε και τώρα βλέπετε αυτή την εφιαλτική εικόνα με την φωτιά να καίει ένα καταπράσινο δάσος, ένα σημείο στο οποίο δεν μπορούν να επιχειρήσουν σε καμία περίπτωση οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες πλέον έχουν οπισθοχωρήσει.
1: Με το πρώτο φως της μέρας φάνηκε το καταστροφικό έργο της φωτιάς.
4: Μια εφιαλτική νύχτα η οποία δυστυχώς εκτελήχθηκε εδώ γύρω από το Πόρτο Γερμενό με το πύρινο μέτωπο να συνεχίζει να μένεται μέχρι και αυτή την ώρα. Εμείς σας μεταφέρουμε εικόνα από τη μία πλευρά της φωτιάς στο Κιθερώνα όπου συνεχίζει να καίει. Το κομμάτι το οποίο σας δείχνουμε κατευθύνεται προς Ψάθα και Αλεποχώρη. Να τονίσουμε ότι νωρίτερα η περιοχή στην Ψάθα είχε εκενωθεί με τον κόσμο να μετακινείται προς το Αλεποχώρη.
5: Οι δυνάμεις που είναι στο πεδίο θα συνεχίζουν να επιχειρούν. Αυτό που προτεύει είναι ο κόσμος που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή να απομακρυνθεί. Οι προτεραιότητες που δίνονται σε περιουσίες θα συνεχίσει να δίνονται αυτή η προτεραιότητα από τις επίγειες και τις εναέριες δυνάμεις.
6: Το Παρθένο δάσος έχει πολύ καύσιμη ύλη εδώ να κάψει. Είναι πολύ δύσκολο να περιοριστεί αυτή τη στιγμή λόγω και των ισχυρών ανέμων.
1: Ένα πυροσβεστικό όχημα παραδόθηκε στις φλόγες.
6: Είναι επάνω στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού. Είναι ένα τοπίο δυστοπικό.
7: Το φως της ημέρας έχει φέρει στην επιφάνεια όλο το μέγεθος της καταστροφής. Σπίτια έχουν καταστραφεί, άλλα έχουν υποστεί ζημιές. Ενώ όπως σας ανέφερα και προηγουμένως αυτή τη στιγμή μένεται η φωτιά σε Παρθένο δάσος.
6: Είστε εδώ κάτοικος.
8: Μόνιμος. Το σπίτι μου είναι αυτό εδώ από κάτω.
6: Αυτό που έχει καεί.
8: Αυτό που έχει καεί. Να ξέρετε ένα πράγμα. Το κάψανε το Πορτογερμενό.
1: Όσο περνάει η ώρα, η φωτιά αποκτά όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις.
7: Έχουν καεί ήδη τρία σπίτια και υπάρχει φόβος και για περισσότερα. Υπάρχουν εδώ στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής, δεν έχουν σταματήσει να επιχειρούν. Ενώ όπως επισημάναμε και πριν από λίγο, έχουν ξεκινήσει οι ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα με το πρώτο φως της ημέρας.
6: Δείτε εδώ, ενώ δεν υπήρχε φωτιά, λόγω του ότι υπήρχαν ακαθάριστα και μπάζα μέσα σε αυτό το οικόπεδο, έγινε κλείδωση. Πετάχτηκε στο απέναντι σπίτι και αυτή τη, βλέπετε τον πρόεδρο, τώρα είναι ο πρόεδρος εδώ, ο οποίος προσπαθεί να μπει μέσα στο σπίτι, να προσπαθεί να μπει, να περιορίσει τη φωτιά όσο γίνεται.
9: Με σοβαρό πρόβλημα στο Πόρτο Γερμενό έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια, καήκαν ελαιώνες, καήκαν σπίτια, καήκαν περιουσίες. Το πρόβλημα είναι ότι τώρα η φωτιά φεύγει από το Πόρτο Γερμενό και πηγαίνει προς Βίλια.
1: Κάτοικοι και θελοντές δεν έκλεισαν μάτι όλη τη νύχτα καθώς είχαν την αγωνία για τις περιουσίες τους.
6: Σε ήταν οι ώρες αυτές?
10: Δραματικές. Είχε λίγο τρέξιμο, λίγο άγχος, βλέπαμε τις φλόγες.
11: Δεν ήταν τόσο απλό το να πάρουμε την απόφαση να μείνουμε. Αλλά ανά πάσα στιγμή είχαμε το μυαλό μας, είχαμε βάλει και τη βάρκα για να φύγουμε εμπλό.
12: Δεν εγκατέλειψε κάτι, δεν καλά, πάντα γίνεται
13: αυτό. Με λάστιγκα, με νερό, με
12: πάντα. Προσπάθησαν να σώσουν την περιουσία τους οι άνθρωποι και είναι εκεί. Τέλος καλό, όλα καλά φυσικά, εντάξει δεν συνέβη κάτι, αλλά πάμε να τους συνδράμουμε όσο μπορούμε.
1: Η εικόνα είναι δυστοπική και απογοητευτική. Όπου φτάνει το μάτι αντικρίζει μόνο την καταστροφή.
7: Άνεμοι που πνέουν αυτή τη στιγμή εδώ στην περιοχή είναι περίπου 6 με 7 μποφόρ. Όπως μάθαμε, αυτό καταλαβαίνουμε ότι δυσχεραίνει πάρα πολύ εδώ το έργο των πυροσβεστών. κάνει συνεχώς τις εστίες να ξεπηδούν η μία μετά την άλλη. Μεταφέρονται οι κάφτρες από τη μία πλευρά στο δρόμο στην άλλη.
13: Είμαστε μέσα στην αυλή του σπιτιού, που είναι μια τεράστια έκταση με πράσινο, εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε ακριβώς απέναντι από το προσήλαιο, από το σημείο που ήμασταν πριν. Και αν δείτε και παραπάνω από το δέντρο που καίει, συνεχίζει να καίει αυτή τη στιγμή και έχουν καεί όλα.
14: Δυστυχώς σήμερα είναι ακόμα χειρότερη ημέρα από τη χθεσινή. Έχουμε ακραία επικινδυνότητα.
13: Εδώ βλέπουμε μία στάνη, η οποία έχει τυλιχθεί στις φλόγες, έχει καεί ολοσχερός.
1: Η εικόνα παραμένει ρευστή και εξαιρετικά δύσκολη, με τις δυνάμεις να συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη και τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους, την ώρα που το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να απειλεί την ευρύτερη περιοχή.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας και εντοπίσαμε τον αρμόδιο Δρίκο, τον δήμαρχο της Μάνδρας Ιδηλίας, εκεί όπου δίνει και εκείνος την μάχη από προχτές για μια ακόμη νύχτα, περιμένοντας και το πρώτο φως ημέρας. Δήμαρχε, καλημέρα και πάλι, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, καλημέρα και εσάς. Μακάρι να είναι μια καλύτερη μέρα.
0: Η νύχτα πώς κύλησε, πώς ήταν, ποιες ήταν οι εντολές από την διοίκηση και...
1: Η νύχτα ήταν σχετικά καλή σε σχέση με αυτά που ζήσαμε τα προηγούμενα 24 ώρα, υπό την έννοια ότι η φωτιά είχε πιο μικρή εξέλιξη, είχε μικρότερο ρυθμό επέκτασης στο δασικό στοιχείο και μικρότερο ρυθμό προσέγγισης στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Ωστόσο παραμένουν φυσικά τα δύο μέτωπα που έχουμε, ένα έξω από τον Άγιο Νεκτάριο και ένα στην περιοχή της Ψάθας. Όμως πλέον ξημέρωσε αυτό ήταν που περιμέναμε, αυτή την αγωνία μας το βράδυ, να κρατηθούν οι φλόγες έξω από τους οικισμούς μέχρι τις πρωινές ώρες, ώστε να μπορέσουμε με την αυγή να έχουμε τη βοήθεια των εναέριων μέσων που θα έρθουν να ενισχύσουν αυτή την προσπάθειά μας να ελέγξουμε και να ουσιαστικά περιχαρακώσουμε τις φλόγες έξω από τους οικισμούς. Εδώ θα δοθεί η μάχη. Πλέον έχει ξημερώσει, περιμένουμε τα επόμενα λεπτά τα εναέρια μέσα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη μάχη μας εκεί και να αφήσουμε τις φλόγες έξω από τους οικισμούς.
0: Η πυροσβεστική εκτιμά ότι πέραν το ότι θα πετάξουν, θα μπορέσουν να επιχειρήσουν, ποιες είναι οι εκτιμήσεις των ανθρώπων?
1: Φαίνεται ότι σήμερα έχουμε ακόμα καλύτερες συνθήκες αέρα από χθες. Mm-hmm. Χθες ειδικά τις απογευματινές ώρες πέταξαν αρκετά εναέρια μέσα και βοήθησαν πάρα πολύ στην κατάσβεση και στον έλεγχο της πυρκαγιάς σε πάρα πολλά σημεία του μετόπου. Είναι μεγάλη βοήθεια που παίρνουμε από τα εναέρια μέσα. Σήμερα, αν μπορέσουν, που φαίνεται ότι θα μπορέσουν από τις καιρικές συνθήκες, από όσο τουλάχιστον βλέπω εγώ που επικρατούν στην περιοχή τώρα, θα μπορέσουν να πετάξουν. Αν πετάξουν από τις πρωινές ώρες και όλη την ημέρα, νομίζω ότι θα έχουμε σαφή βελτίωση του μετόπου μαζί με τις προσπάθειες που καταβάλλονται και από τα επίγεια μέσα. Εκεί είναι τώρα
0: το
1: μεγάλο μας στοίχημα, ναι. Και σε αυτό προσπαθούμε να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα του ελέγχου της φωτιάς.
0: Δημάρχη, η φωτιά τώρα και το μέτωπο πώς κινείται? Όλη τη νύχτα υπήρχαν οι εναλλαγές των ανέμων να το φέρνανε δεξιά-αριστερά. Πώς είναι τώρα, ποια είναι η κατάσταση?
1: Η κατάσταση είναι αυτά τα δύο μέτωπα που σας είπα, mm-hmm. τα μεγάλα μέτωπα εκτός από τις άλλες διάσπαρτες εστίες που έχουν δημιουργηθεί. Έχουμε τα δύο μέτωπα έξω από τον Άγιο Νεκτάριο στην Δημοτική Ενότητα Βιλίων και φυσικά έχουμε και το μέτωπο της Ψάθας. Από τις πρώτες πρωινές ώρες έχει περάσει η περιοχή της Ψάθας, το Βαθυχώρι κυρίως και Συμβαίνησα, όπου και εκεί έχει ένα εκτεταμένο μέτωπο που έχει κάνει αρκετές ζημιές και σε δασικό στοιχείο αλλά και σε καλλιέργειες, και πρέπει με τα εναέρια μέσα να δώσουμε τη μάχη μας να περιορίσουμε άμεσα αυτά τα μέτωπα, να περιοριστούν οι απώλειες και να τεθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η φωτιά σε έλλειμμα.
0: Το ζευγάρι το οποίο απεγκλωβίστηκε χθες από το κλεισάκι του Αγίου Κωνσταντίνου είναι καλά, στην υγεία του είναι όλα?
1: Είναι μια χαρά το ζευγάρι των ηλικιωμένων από τη Βένιζα. Φτάσαμε εγκαίρως, απεγκλωβίστηκε, πήγε σε σωστές συνθήκες. Είναι μια χαρά οι άνθρωποι στην υγεία τους. Αυτό που προέχει ο πρωτίστως, όπως έχουν πει σε όλα αυτά, είναι η ανθρώπινη ζωή. Όλα τα άλλα έπονται. Είναι καλά οι άνθρωποι, δόξα τω Θεώ. Και συνεχίζουμε τώρα να δούμε και στη γύρω περιοχή της Βένιζας να περισσώσουμε όσες περισσότερες οικίες μπορούμε.
0: Δήμαρχε, καλή αντοχή. Αν κάτι χρειαστεί, είμαστε εδώ. Το ξέρετε, ο Sky και με όλα τα μέσα. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Για χαρά. Εδώ λοιπόν, μετά και τις 6, αφού ακούσουμε το δελτίο από την Μαρία Γιώργαρη και ο Γιώργος Γραμμιτζόγλου για ένα συγκεντρωτικό μάζεμα όλων των δεδομένων και όλων των γεγονότων. Εδώ θα είμαστε και τις 7 με 9, ο Γιώργος Ψάλτης, έτσι, στην τελευταία του μέρα. Φεύγει ο Γιώργος, Γιώργο ακούς, φεύγει ο Γιώργος Ψάλτης, με άδεια. Αυτά από εμάς και επιστρέφουμε. Δήμος Μούτσης θα ακολουθήσει, διότι έτσι να το, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1938, έφυγε πριν 2 χρόνια, το 2024.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 8,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μένονται τα πυρήνα μέτωπα σε Ψάθα και Βένιζα στη Δυτική Αττική. Λόγω και των δυνατών ανέμων, η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και κατακαίει πευκοδάσους στους πρόποδες του Κιθερώνα. Μεγάλη μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από τους οικισμούς οι οποίοι έχουν εκενωθεί. Όπως γνωστοποίησε χθες το βράδυ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου στη Βένιζα απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι από τη φωτιά που είχε εισέλθει στην αυλή του σπιτιού του. Πρόσθεσε ότι είναι καλά στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο. Σκληρή μάχη εξακολουθούν να δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και στους οικισμούς Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι. Είναι κρισιμότατο να πετάξουν τα εναέρια μέσα, διότι χωρίς τα εναέρια θα έχουμε πρόβλημα, τόνισε στον Σκάι ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης. Υπογράμμισε ότι η φωτιά κινείται ανατολικά. Έκανε λόγο για ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ χιλιάδες είναι τα στρέμματα που έχουν γίνει στάχτη, όπως είπε. Αυτή τη στιγμή στα πύρινα μέτωπα σε Αττική και Βιωτία επιχειρούν περισσότεροι από 495 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 134 οχήματα. Να σημειωθεί ότι συμμετέχουν πυροσβέστες από Γαλλία και Ρουμανία. Επιποδός βρίσκονται άνδρες της αστυνομίας, ενώ στο σημείο βρίσκονται και ασθενοφέρω το ΕΚΑΒ. Παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ στην περιοχή Πάστρα στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση. Τη νύχτα εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Κατελιό, Χιονάτα, Θυράμωνα και Μαυράτα να απομακρυνθούν προς το Αργοστόλι και σε όσους βρίσκονται στην περιοχή κάτω Κατελιό να απομακρυνθούν προς Ραζακλή και Σκάλα. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές και 11 οχήματα. Για εμπρισμό έκανε λόγο μιλώντας στον Sky ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος. Διευκρίνησε πως η φωτιά δεν μπήκε στους οικισμούς, δεν έχουν κινδυνεύσει σπίτια, ενώ οι τουρίστες κυρίως από το Κατελιό έχουν μεταφερθεί στην παραλία. Ανέφερε επίσης πως έχει υποστεί ζημιές το δίκτυο ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα οι οικισμοί στο νότιο τμήμα του νησιού. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για τη μεγάλη μάχη για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών να περιορίσουν τη φωτιά, οι φλόγες έφτασαν χθες στα χωριά Πηγή, Κλίμα, Μαγούλα και Πευκάκι, ενώ υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το 112 έχει αποστείλει διαδοχικά μηνύματα εκένωσης για 7 οικισμούς. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δυνάμεις πυρόσβεσης αντιμετώπισαν διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στο θυλακά της, στη Βόρεια Αφρική, τη Θέουτα, σταμάτησαν καθώς η αστυνομία άρχισε χθες να τοποθετεί ένα πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο, μετά τη μαζική ροή των προηγούμενων ημερών που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 67 ανθρώπους. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, περίπου 50.000 άτομα άρχισαν να εισέρχονται στην Θέουτα από ξηράς και θαλάσσης από την Πέμπτη σε μια άνευ προηγουμένου εισρωής, ένα από τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Περισσότερα από 48.000 άτομα επέστρεψαν στο Μαρόκο εντός 48 ώρων, ανακοίνωσε η Ισπανική κυβέρνηση. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς σε όλη τη Μέση Ανατολή να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν την περιοχή ή να είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, προειδοποιώντας για προβλήματα στις πτήσεις και κινδύνους ασφαλείας, καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση με το Ιράν. Η οδηγία αυτή έρχεται καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλήσε το Ιράν με πρόσθετες επιθέσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν πολύ σκληρά. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δεσμεύτηκε να απαντήσει. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπασαραχτζή, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε τυχοδιοκτική ενέργεια εκ μέρους των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των ξεχωριστών τηλεφωνικών συνομιλιών που είχε με τον Τούρκο ομολογό του και τον διοικητή του στρατού του Πακιστάν, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος ανάρτησή του στο Telegram. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά το πρωί έως 7 μποφόρ. Μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννηρής.

0: Καλημέρες, καλό πρωινό. Πρωινό Κυριακής 2 Αυγούστου του 2026. Ένα πρωινό το οποίο πραγματικά περιμένουμε με αγωνία την επιχείρηση των ενιαίων μέσων. Ότι πετούν. Το θέμα είναι να μπορούν να επιχειρήσουν στις φωτιές τόσο εδώ στην Αττική, Δυτική Αττική και Βιωτία, αλλά και στην Κεφαλονιά. Εκεί όπου θα πάμε ευθύς αμέσως με τον αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς, τον κύριο Ευστάθιο Κουρή. Δύσκολη είναι επικοινωνία, δεν έχει και καλό σήμα. Κύριε Κουρή, καλημέρα. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, όσο καλό μπορεί να είναι. Από τις 11 η ώρα είχαμε έναν εμπρισμό, έπιασε φωτιά, ήταν κοντά στα χωριά, Πάστρα, Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Κατελιό, και τώρα στα Μαυράτα, στη Ράμωνα, και ενώσαμε όλα αυτά τα χωριά που σας λέω. Ιδιαίτερα ο Κατελιός που είχε και ξενοδοχεία και κόσμο, ήταν όλοι και είναι ακόμα στις παραλίες, εκεί στα εστιατόρια και λοιπά, στα ξενοδοχεία που είναι κάτω. Η φωτιά και η συνέχεια αναζωπυρώνεται, είναι θέμα. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο. Τώρα που ξημερώνει, περιμένουμε τα εναέρια. Όλο το βράδυ οι δυνάμεις πυροσβεστικής, 11 οχήματα και οι πυροσβέστες και η ΕΜΟΔΕ κάναν ό,τι μπορούσαν. Γλιτώσανε τα σπίτια. Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, στον Κατελιό, στις άκρες του Κατελιού, τα σπίτια τα γλιτώσαμε. Δεν είχαμε κανένα θύμα, δεν ήταν κανένα σπίτι καμένο. Αυτό είναι βασικό. Είμαστε στο δρόμο, είμαστε κοντά στη φωτιά, αντιμετωπίζουμε την κατάσταση. Πιστεύω ότι βέβαια έχει και ένα δυνατό αέρα, πολύ δυνατό αέρα. Παράξενο βέβαια, γιατί σε άλλες περιοχές της Κεφαλονιάς δεν έχει καθόλου, αλλά σε αυτή την περιοχή είναι ένα δυνατό αέρα, ναι. Είναι νοτιοανατολικά στην Κεφαλονιά, απέναντι με τη Ζάκη αυτή η περιοχή, και είναι και η περιοχή που έχει ένα πολύ μεγάλο μέρος του τουρισμού.
0: Ναι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω τώρα που ξημερώνει να έχουμε τα νεάρια μέσα, για να μπορούμε να καθυλώσουμε τα σημεία εκείνα τα οποία είναι επικίνδυνα, ιδιαίτερα κοντά στα χωριά.
0: Κύριε Κουρή, νωρίτερα μιλώντας εδώ στον Sky γύρω στις 5.30 παρά, ο Δήμαρχος κ. Μιχαλάτος το είχε πει και νωρίτερα στην ΕΡΤ, στην Χρύσα Ρουμελιώτη το βράδυ, στην τηλεόραση. Μίλησε για εμπρισμό, διότι είναι, λέει, μια περιοχή όπου δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Εμπρισμός ήταν, και μάλιστα έχουν συλλάβει και κάποιον.
0: Α.
1: Τον έχουν κάτω στην αστυνομία, θα κάνει προανάκριση και έχει δημιουργηθεί εισαγγελέας. Εμπρισμός ήταν. Σαφώς εμπρισμός.
0: Μάλιστα.
1: Καθαρά εμπρισμός, 11 η ώρα το βράδυ τώρα να ανάψει φωτιά σε περιοχή που δεν ήταν ούτε κοντά στον δρόμο ούτε πουθενά, ήταν εμπρισμός, ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουρή, να είστε καλά. Εύχομαι
1: να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή αντοχή. Ο κύριος Ευστάθιος Κουρής, ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονίας, ο οποίος μόλις μας είπε ότι μιλάει και εκείνος για εμπρισμό και ήδη υπάρχει μία σύλληψη και είναι ήδη στην ανάκριση στο αστυνομικό τμήμα εκεί της περιοχής.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιόφωνά μας, στα ραδιόφωνά σας. Ο Πέτρος θα επικοινωνήσει τώρα με τον Γιώργο Κεραμετζόγλου να μας δώσει ένα γενικότερο στίγμα και γενικότερη εικόνα το τι ακριβώς συμβαίνει αυτήν την ώρα στα πύρινα μέτωπα. Θα μιλήσουμε και σε λίγο και με τον κύριο Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών, να μας δώσει εκείνος την εμπειρία του και βάσει των καιρικών συνθήκων, των ανέμων και όλα αυτά, τι θα γίνει, πώς θα πετάξουν και θα πετάξουν τα εναέρια μέσα. Και αν θα επιχειρήσουν, το ότι πετάνε μπορούν να πετάξουν, θέλουν να επιχειρήσουν, να καταφέρουν να επιχειρήσουν. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε μια ακόμη νύχτα ξημέρωμα Κυριακής 2 Αυγούστου εδώ στον Sky 100,3 και με όλες και με όλους εσάς και να σας πούμε τις καλημέρες μας. Καλημέρα μας στον Τάκη από το Λαγωνίζη. Τα Κάρε, καλημέρα. Καλό πρωινό, απόλυτο δίκιο. Το καλοκαίρι κυγόμαστε, το χειμώνα πνιγόμαστε. Έχουμε να πούμε όμως ότι δυστυχώς από αυτή την τεράστια τραγική κατάσταση στο Μάτι, με τόσους νεκρούς, η πολιτεία και εμείς μάθαμε, εξοικειωθήκαμε. Ακούμε το 112, υπάρχει το 112, σώζει ζωές, σώζει πρωτίστως για τη ζωή. Αυτό είναι και περιουσίες και πρωτίστως τη ζωή. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι, οι άνδρες και οι γυναίκες του περιοριστικού σώματος πραγματικά κάνουν τα δύνατα δυνατά και προλαβαίνουν πολύ πολύ γρήγορα τις φωτιές. Αυτό να το αναγνωρίσουμε. Καλημέρα Παναγιώτη Παπαπαναγιώτο από τη Νέα Υόρκη. Καλό πρωινό στη δουλειά και εσύ. Μας ακούς με χαρά, να είσαι καλά. Σωτήρη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή Κυριακή. Αλεχάνδρο επίσης, καλημέρα. Και στην κυρία Κατερίνα από το Λουτράκι, καλημέρα. Πολύ λυπηρό αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο με τις πυρκαγιές. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Κατερίνα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Γιώργος Κεραμιτζόγλου εδώ πάντοτε. Δεν πάνε να είναι σε άδεια, δεν πάνε σε διακοπές, δεν πάνε να είναι οπουδήποτε, είναι εδώ για τη δική σας ενημέρωση πάντοτε και εκείνος με πάρα πολύ μεγάλη γνώση, όχι λόγω κάποιων ιδιαίτερων γνώσεων ή φίτησης σε κάποιο πανεπιστήμιο με αφορμή τις πυρκαγιές, αλλά η εμπειρία και αυτός τον και αυτό στο δρόμο που λέμε το ρεπορτάζ, αλλά και στο δρόμο η όλη διαδικασία της εκμάθησης και της ζωής μέσα στο βουνό τον έχει κάνει πραγματικά έναν από πολύ άξιο συνομιλητή. Γιώργο, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Να είστε καλά, Δημήτρη μου.
0: Την αλήθεια λέμε, τι να είμαστε καλά. Καλά είμαστε.
1: Λοιπόν, τώρα, τι γίνεται σήμερα. Έχουμε τα μεγάλα μέτωπα σε Αττική, Βιωτία, Φωκίδα, Κεφαλονιά. Θα ξεκινήσω από την Κεφαλονιά, γιατί αυτή η πυρκαγιά ξεκίνησε, ξέσπασε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ και επεκτάθηκε σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της νότιας πλευράς του νησιού. Μιλάμε για την περιοχή Πάστρα και έχουμε τουλάχιστον 6 μηνύματα εκένωσης εκεί των περιοχών για να μπορέσουν οι κάτοικοι εκεί τουλάχιστον να σώσουν τις ζωές τους. Είναι μια μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο τμήμα της Κεφαλονιάς με 48 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και βέβαια και με πάρα πολλά οχήματα. Και καλώς εγώ των πραγμάτων είναι μία από τις περιοχές που θα ξεκινήσουν τώρα και τα εναέρια να κάνουν ρήψεις νερού. Άρα λοιπόν έχουμε Αττική, Βιωτία, Φωκίδα και Κεφαλονιά, οι 4 μεγάλες περιοχές που έχουμε τώρα, θα έχουμε τώρα και, και την επιχείρηση από εναέρια μέσα. Το επίσης, πάμε για δεύτερη μέρα στο Πόρτο Γερμενό, τρίτη μέρα είχε ξεκινήσει από τη Βιωτία. Πάμε λοιπόν δεύτερη μέρα στο Πόρτο Γερμενό. Έχει σπάσει η πυρκαγιά αυτή σε 2 μέτωπα. Το ένα μέτωπο κινείται προς Βίλια, δηλαδή καλύπτει και η δασική έκταση προς Βίλια, ενώ το δεύτερο μέτωπο καίει την έκταση προς Ψάθα, Βένιζα, που σημαίνει δηλαδή προς Αλεποχώρη αυτές τις περιοχές. Υπολογίζεται ότι και μάλιστα σήμερα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών και από τα δορυφορικά δεδομένα που έχουμε του προγράμματος Κοπέρνικους, είναι τουλάχιστον 67.000 τα στρέμματα τα οποία έχουν καεί στην Αττικοβιωτία από εδώ και 2 ημέρες. Είναι μια μεγάλη έκταση, καμένη γη, δάσος, ακαλλιέργειες και με πάρα πολλά θέματα. Είχαμε επίσης, υπολογίζονται ότι πάνω τουλάχιστον από 100 κατοικίες έχουν καεί ή έχουν υποστεί ζημιές εκεί σε αυτή την περιοχή της Βιωτίας με τη Δυτική Αττική. Και επίσης έχουμε πάρα πολλούς πυροσβέστες, τουλάχιστον 500 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και τουλάχιστον 150 οχήματα που επιχειρούν. Θα ενισχυθούν οι δυνάμεις με Ευρωπαίους πυροσβέστες, σύμφωνα λοιπόν και με την ενημέρωση που έχουμε από την πολιτική προστασία, τόσο από τη Γαλλία όσο και από τη Ρουμανία. Οι Γάλλοι είναι εκπαιδευμένοι σε αυτές τις δασικές πυρκαγιές, βέβαια και εκεί στη χώρα τους αντιμετωπίζουν πάρα πολλά ζητήματα με τις φλόγες να καίνε πάρα πολλές εκεί πόλεις και οικισμούς στη Γαλλία, αλλά παρόλα αυτά έρχεται μια ομάδα εδώ να βοηθήσει και την Ελλάδα, όπως είχαμε κάνει και εμείς αντίστοιχα, και βέβαια και οι Ρουμάνοι θα μπορέσουν, όπως βοηθούν κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το καλοκαίρι θα συνδράμουν στις ενέργειες και σε αυτά τα μέτωπα που έχουμε εδώ στη χώρα μας. Επίσης και οι ενόπλες δυνάμεις με την ομάδα δευκαλείων, με πολλά μηχανήματα έργου που προσπαθούν και εκεί να δημιουργήσουν τις νέες αντιπυρικές ζώνες. Τα μηχανήματα έργου τώρα αυτή τη νύχτα ήταν για άλλη μια φορά απαραίτητα, κατάφεραν και δημιούργησαν νέες περιοχές ούτως ώστε να μπορέσει να σταματήσει η πυρκαγιά, να μην μπουν οι φλόγες μέσα σε οικισμούς, για να μην έχουμε τουλάχιστον προβλήματα με ανθρώπινες ζωές. Τώρα υπολογίζεται ότι έχουμε τουλάχιστον κατά την ημέρα χθες Σάββατο είχαμε τουλάχιστον 59 πυρκαγιές. Είναι αρκετές που είναι ενεργές, και παρόλα αυτά όμως επιχειρούν οι πυροσβέστες σε πάρα πολλά μέτωπα. Δηλαδή εχθές Σάββατο είχαμε πυρκαγιά και στην Αφιλοχία και στο Στανό πάνω από τη λίμνη Αυρακία, είχαμε στο Κουνουπέλι της Ηλίας, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα, και βέβαια είχαμε και στο πάτημα Κοροπίου εχθές απόγευμα μια μεγάλη πυρκαγιά εκεί λίγο πριν το αεροδρόμιο, και μάλιστα οι φλόγες έφτασαν μέχρι και την Αττική Οδό. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή και σήμερα. Το θετικό της σημερινής μέρας είναι ότι σύμφωνα με τη μετρολογική υπηρεσία θα πέσουν οι άνεμοι, και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει και η δυνατότητα να μπορέσουν να επιχειρήσουν και τα ενάρια μέσα.
0: Γιώργο, ένα λεπτό να μιλήσουμε με τους ανθρώπους τον οποίο και εσύ γνωρίζεις, ο Γιώργος Γιναμιτζόλου στον αέρα, με τον κύριο Σεραφείμ Τσιουγκρή, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος και είναι στον Άγιο Νεκτάριο, εκεί στην περιοχή του Πόρτου Γερμανού. Καλημέρα, κύριε Τσιουγκρή, καλό πρωινό.
2: Καλημέρα σας.
0: Πώς είναι αυτό το πρωινό, πώς ξεκίνησε? Καταρχάς, να μας πείτε λίγο όλη τη διάρκεια της νύχτας ποια ήταν η κατάσταση, αλλά και βέβαια τώρα τα ενέργεια μέσα, εκτός που θα πετάξουν, θα μπορέσουν να επιχειρήσουν? Τι σας λένε, τι καταλαβαίνετε?
2: Εγώ πιστεύω ότι θα μπορέσουν, γιατί έχουν κοπάσει κάπως οι άνεμοι σε σχέση με χτες που ήταν πραγματικά δύσκολες εκείνες οι ώρες. Εξακολουθεί να υπάρχει βέβαια πυρκαγιά, είναι σε εξέλιξη. Πιστεύουμε όμως ότι με τη βοήθεια των εναέριων μέσων θα πάμε καλύτερα.
0: Προς τα πού κινείται τώρα το μέτωπο, κύριε Τσιουγκρή?
2: Έχω ακούσει από τη μεριά προς τα Μέγαρα.
0: Ναι.
2: Περιοχή, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το όνομα.
0: Πώς επιχειρείτε, πώς είναι οι εθελοντές, πώς είστε εκεί με...
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε το πεζοπόρο τμήμα των εθελοντών του πυροσβεστικού σώματος, είμαστε γύρω στα 8 άτομα, mm-hmm. και υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι εθελοντές πυροσβέστες που έχουν έρθει με τα οχήματα της πυροσβεστικής, όπως γίνεται συνήθως καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού ή και το χειμώνα, γιατί εμείς ξέρετε πολύ καλά ότι επιχειρούμε σε όλα τα συμπάντα.
0: Βεβαίως. Με όλη την εμπειρία και όλων των χρόνων που είστε, αυτή τη φωτιά εκεί στην περιοχή του Πόρτου Γερμανού, πώς τη χαρακτηρίζετε, δηλαδή πώς την έχετε καταλάβει ότι έχει συμβεί?
2: Το πώς έχει συμβεί δεν μπορώ να ξέρω, αλλά αυτό που ξέρω ήταν πραγματικά μια τεράστια πυρκαγιά. Ήταν διανόητο αυτό που βλέπαμε όσον αφορά το μέγεθος της πυρκαγιάς, mega fire, αυτό που το λέμε όλοι μας συχνά τελευταία. Βέβαια δεν έχει καμία σχέση με προηγούμενες πυρκαγιές που έχουμε ζήσει κατά καιρούς. Ήταν πραγματικά διανόητο αυτό που βλέπαμε.
0: Μάλιστα. Να σας αφήσω να ξεκουραστείτε, μάλλον να ξεκουραστείτε τώρα, να πάσω τόσο να συνταχτείτε και οι δυνάμεις, να επιχειρήσετε εκ νέου. Κύριε Τσουγκρή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Σας ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Ο κύριος Σεραφείμ Τσουγκρής, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Περιοριστικού Σώματος. Γιώργο, από τους ανθρώπους, από τις ομάδες των ανθρώπων, οι οποίοι πραγματικά δίνουν τη ζωή τους σε μια εθελοντική βάση και σε μια διαδικασία όπου τα πράγματα θέλουν πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, διότι δεν είναι και αυτό που λέμε η δουλειά σου, είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Ναι, και είναι στελέχη εθελοντές της πυροσβεστικής, δηλαδή έχουν εκπαιδευτεί να σβήνουν πυρκαγιές, παρόλο το ότι δεν πληρώνονται οι άνθρωποι αυτοί. Φαντάσου, δηλαδή δίνουν και χρήματα από την τσέπη τους για τα καύσιμα του οχήματός τους ή για να έχουν καλύτερα μέσα προστασίας. Είπαμε λοιπόν ότι έχουμε αυτή τη στιγμή σε Αττικοβιωτία και Φαλωνιά τα μεγάλα μέτωπα. Μάλιστα στην Κεφαλονιά έχουμε πάρα πολλά μηνύματα του 112. Το τελευταίο μήνυμα είναι περιοχές Χιονάτα, Θυράμωνα, Μαυράτα να φύγουν οι κάτοικοι προς Αργοστόλη. Επίσης η περιοχή που ξέσπασε πυρκαγιά είναι ανάμεσα στην Πάστρα και το Κρεμμύδι, είναι νότια στην, δηλαδή μόλις φεύγουμε από τη σκάλα της Κεφαλονιάς, δηλαδή μπαίνει το πλοίο από τη σκάλα της Κεφαλονιάς και παίρνουμε το δρόμο για Αργοστόλη, έχει ξεσπάσει αυτή η πυρκαγιά εχθές το βράδυ. Και έτσι λοιπόν οι κάτοικοι από Πάστρα, Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Κατελιό έπρεπε να φύγουν προς Αργοστόλη. Είχαμε επίσης νωρίτερα και, και από το Ρατζακλή και τη σκάλα να ετοιμάζονται εκεί ούτως ώστε να μετακινηθούν. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή εκεί στην Κεφαλονιά. Είναι ένα από τα μέτωπα τα οποία σήμερα θα απασχολήσει την πυροσβεστική υπηρεσία. Και βέβαια είναι και η μεγάλη πυρκαγιά, όπως είπαμε και πριν, εκεί στο Πόρτο Γερμανό, που έχει φύγει το ένα μέτωπο προς Βίλια, το οποίο προσέχουν και προσπαθούν να επικυρούν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι και δύσβατο στιγμίο, δεν μπορούν να πλησιάσουν εύκολα εκεί τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, αλλά είναι και το άλλο μέτωπο το οποίο κινείται προς Ψάθα και Αλεποχώρη. Άρα λοιπόν εκεί οι δυνάμεις στο Πόρτο Γερμενό έχουν σπάσει, έχουν διαχωριστεί για να μπορέσουν να την περιορίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα. Αναμένουμε λοιπόν σε λίγα λεπτά και τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν εκεί σε αυτή την περιοχή, όπως επίσης θα έχουμε και στη Φωκίδα επιχείρηση αυτά εναέρια μέσα για να μπορέσουν, σήμερα θα απασχολήσει την πυροσβεστική υπηρεσία. Και βέβαια είναι και η μεγάλη πυρκαγιά, όπως είπαμε και πριν, εκεί στο Πόρτο Γερμανό, που έχει φύγει το ένα μέτωπο προς Βίλια, το οποίο προσέχουν και προσπαθούν να επικυρούν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή, γιατί είναι και δύσβατο στιγμίο, δεν μπορούν να πλησιάσουν εύκολα εκεί τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, αλλά είναι και το άλλο μέτωπο το οποίο κινείται προς Ψάθα και Αλεποχώρη. Άρα λοιπόν εκεί οι δυνάμεις στο Πόρτο Γερμενό έχουν σπάσει, έχουν διαχωριστεί για να μπορέσουν να την περιορίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα. Αναμένουμε λοιπόν σε λίγα λεπτά και τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν εκεί σε αυτή την περιοχή, όπως επίσης θα έχουμε και στη Φωκίδα επιχείρηση αυτά.

0: στο Πόρτο Γερμενό έχουν σπάσει, έχουν διαχωριστεί για να μπορέσουν να την περιορίσουν όσο δυνατόν καλύτερα. Αναμένουμε λοιπόν εντός σε λίγα λεπτά και τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν εκεί σε αυτή την περιοχή, όπως επίσης θα έχουμε και στη Φωκίδα επιχείρηση από τα εναέρια μέσα για να μπορέσουν εκεί στο σκάλωμα της Φωκίδας να μπορέσουν να την περιορίσουν την πυρκαγιά, και βέβαια και στην Κεφαλονιά είναι αυτή η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε εχθές το βράδυ, αργά χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 11, να μπορέσουν και εκεί και οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής να την οριοθετήσουν. Είναι η σημερινή μέρα, η Κυριακή, πολύ σημαντική, ούτως ώστε να περιοριστούν τα πύρινα μέτωπα και να μπορέσουν τουλάχιστον να δουν και οι κάτοικοι εκεί τι γίνεται με τις περιουσίες τους, γιατί έχουν φύγει όλοι και έχουν μετακινηθεί σε ασφαλείς περιοχές, είτε προς το Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, είτε προς τα Μέγαρα. Να μπορέσουν λοιπόν και οι κάτοικοι να δουν σε τι κατάσταση είναι οι περιουσίες τους, και βέβαια να τελειώσουμε με αυτές τις φωτιές, να οριοθετηθούν, γιατί τι κακά τα ψέματα, είναι και σήμερα μια δύσκολη μέρα.
1: Τεσάρι σήμερα.
0: Με πάλι τεσάρι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας.
1: Και Γιώργο, αυτό το οποίο λέμε, εγώ το λέω στην υπερβολή του, αλλά τελικά.
0: Στην υπερβολή δεν είναι τίποτα.
1: Περίμενε να σου ολοκληρώσω. Όχι, είναι στην υπερβολή του, διότι όταν λέω ούτε τσιγάρο δεν θα ανάβουμε έξω, ακόμα και να είμαστε σε ακτίνα, σε μια πίστα αεροδρομίου που λέω εγώ, σε έναν αεροδιάδρομο. Αγροτοδασικές εργασίες, αγροτικές εργασίες ήταν, με καταστροφή, ο οποίος προκάλεσε πλημμύρες στο Φίχτη. Δηλαδή, αυτούς τους ανθρώπους, 57 ο άνδρας, 53 η γυναίκα, αυτοί οι άνθρωποι δεν, δηλαδή χαμπάρι, δηλαδή χαμπάρι ο Τρίφωνος που λέει και ο Θανάσης Βέγκος στην ελληνική ταινία, τίποτα, είμαστε οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού, τα ελέγχουμε όλα. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να μπω στο μυαλό τους πώς ξεκίνησαν και κάνουν εργασίες και προκαλέσαν όλα αυτά που προκάλεσαν. Θα μου πεις, ναι.
0: Γιατί έχουν στο μυαλό τους ότι δεν θα συμβεί σε εκείνους.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή έχουν στο μυαλό τους ότι εγώ θα το κάνω σωστά όπως τον κατή. Δεν το έχουν κάνει πρώτη φορά, ακόμα και σε τέτοιες συνθήκες, που σημαίνει ότι έλα μωρέ τώρα θα συμβεί σε μένα, ναι, και όπως να που συνέβη. Δηλαδή και είτε και με υπολείμματα καλλιεργειών, είτε χρησιμοποιούμε διάφορα εργαλεία. Ο άλλος προχθές έκοβε τα σίδερα στο μπαλκόνι του εκεί στα κάγκελα για να μπορέσει να τα βάψει και να τα συντηρήσει. Δηλαδή κάνουμε και εμείς του κεφαλιού μας, πιστεύοντας ότι δεν θα ανάψει φωτιά, να όμως που καίει και καταστρέφονται πάρα πολλές περιουσίες.
1: Καμία πολιτική προστασία, καμίας κυβέρνησης, καμία χώρα δεν μπορεί να είναι πάνω από το κεφάλι και μέσα στο κεφάλι του καθενός.
0: Φυσικά.
1: Οφείλουμε λοιπόν, αυτό δεν αρέσει σε κάποιους, αλλά εμείς οφείλουμε να το πούμε. Και Γιώργο, να σε ευχαριστήσω, να σε αφήσω. Θα τα πεις και λίγο μετά τις 7 με τον Γιώργο Ψάλτη. Έχεις την καλημέρα από τον Αλέξανδρο από το Connecticut. Δηλαδή αυτό
0: είναι
1: πολύ μεγάλη η συγκίνηση των ανθρώπων που μέσω διαδικτύου πραγματικά ενωνόμεθα και συναντιόμαστε εδώ. Να είστε καλά. Over the hill. Αυτή, τι χιλ, τι λόφι θα είναι αυτή, καμένη, αλλά η Μόνικα έχει τραγουδήσει γι' αυτό, έχει φτιάξει τη μουσική της και το τραγούδι της. Η Μαρανιά Πασχαλίδη θα έρθει για τους τίτλους και εμείς μετά τις 18:30 με τον κύριο Τσίγκα θα πάμε το πρώτο της ένωσης αξιωματικών του περιοριστικού σώματος με όλες τις εκτιμήσεις και όλα αυτά τα οποία έχει στην δική του γνώση.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε πυρηνό κλειό βρίσκεται Ψάθα και Βένιζα στη Δυτική Αττική, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη μεγάλη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό. Πριν από λίγα λεπτά άρχισαν να επιχειρούν στη φωτιά και τα ενέργεια μέσα. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής ανέφερε ότι στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου στη Βένιζα απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι από τη φωτιά που είχε εισέλθει στην αυλή του σπιτιού του. Ο Δήμαρχος Μεγαρεών υπογράμμισε ότι η φωτιά κινείται ανατολικά, έκανε λόγο για ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις. Παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην περιοχή Πάστρα, στην Κεφαλονιά, σε δασική έκταση. Έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους 8 περιοχών να απομακρυνθούν από τις οικίες τους. Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος ανέφερε ότι η φωτιά κατευθύνεται στο κάτω κατελιό. Ένα άτομο έχει προσαχθεί και ανακρίνεται για εμπρησμό, ανέφερε στον Sky ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς. Ο δήμαρχος Αργοστολίου δήλωσε ότι οι τουρίστες, κυρίως από το κατελιό, έχουν μεταφερθεί στην παραλία. Πρόσθεσε πως έχουν υποστεί ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα οι οικισμοί στο νότο τμήμα του νησιού. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στο θύλακά της στη Βόρεια Αφρική, τη Θέουτα, σταμάτησαν καθώς η αστυνομία τοποθέτησε ένα πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 6:33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, 2 Αυγούστου. Άλλα θα λέγαμε, δυστυχώς. Άλλα λέμε. Και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Κώστα Τσίγκα. Κύριε Τσίγκα, καλημέρα. Καλό πρωινό και πάλι.
1: Καλημέρα, καλό πρωινό, καλή Κυριακή, σε όλους τους ακροατές, σε όλη την Ελλάδα.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο εδώ από την Αττική και τι συμβαίνει στη Δυτική Αττική, πώς είναι η φωτιά, τι καταλαβαίνετε και εσείς που έχετε εκεί μπροστά σας. Καταρχάς, βλέπω ότι και σηκωθήκανε αλλά και επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Αυτό είναι θετικό?
1: Βεβαίως είναι θετικό. Μειώθηκε ελαφρώς ο άνεμος. Αυτά τα δύο μποφόρ που μειώθηκαν αυτή τη στιγμή οι άνεμοι δώσαν τη δυνατότητα να μπορέσουν να επιχειρήσουν με ελικόπτερα και αεροσκάφη. Έχει δοθεί, εντολή απογείωσης. Τα εναέρια μέσα αυτή τη στιγμή θα επιχειρούν στο βόρειο κομμάτι από ό,τι φαίνεται τα αεροσκάφη, ενώ πιο νότια τα ελικόπτερα, κατά την υπόδειξη όλων των επίγειων επικεφαλής που βρίσκονται στην περιοχή και στα δύο μέτωπα τα οποία είναι πιο σημαντικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι περιμετρικά η πυρκαγιά δεν θα καταπολεμείται από δασκοκομάντος και από πυροσβεστικά οχήματα υδροφόρα, τα οποία έχουν κάνει εγκαταστάσεις εντός όλης της περιοχής, σε ένα συμπαγές δάσος, σε έναν ορεινό όγκο, ο οποίος μεταφέρθηκε η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε τις πρωινές ώρες προχθές από την Βιωτία, ξεκίνησε από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου εκεί στην Λιβαδόστρα, κινήθηκε βόρειο ανατολικά προς το Πόρτο Κερμενό, Μύτικα, Ψάθα. Οι δυνάμεις εκεί, τώρα που έχουμε εστιάσει κατά βάση και οι εναέριες αλλά και οι επίγειες, για να μην μεταφερθεί η πυρκαγιά σε κατοικημένες περιοχές κατά βάση, στον Άγιο Νεκτάριο δηλαδή, στο βόρεια και ανατολικά της πυρκαγιάς όπως την βλέπουμε, είναι δηλαδή η περιοχή αυτή προς τα Βίλια, η Αγία Παρασκευή, το Κρυεμάδι και το Κρύο Πηγάδι, για αυτούς που γνωρίζουν την τοπογραφία της περιοχής. Υπάρχει και ένα άλλο μέτωπο προς το πεδίο βολής Μεγάρων, δηλαδή είναι μια περιοχή βορειοδυτικά των Μεγάρων, είναι το νοτιοδυτικό αυτό μέτωπο, εκεί προς Μύτικα, προς Ύλη, Βένιζα, είναι οι περιοχές δηλαδή που έχουν πληγεί. Ευτυχώς με το πρώτο φως, όπως είπατε και εσείς, επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στις επίγειες δυνάμεις να μπορέσουν, εφόσον έχει μειωθεί το φορτίο όλο και η ένταση της πυρκαγιάς, να εισχωρήσουν περισσότερο μέσα στο δάσος και με υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι πολλές υδροφόρες από την περιφέρεια Αττικής αλλά και από τους δήμους, να μπορέσουν τα πυροσβεστικά οχήματα να έχουν συνεχή παροχή νερού για να γίνεται σταθερή ψήξη όλων των περιοχών που κινδυνεύουν και που πλήττονται. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν ήδη δασοκομάντος, είναι μεγάλη η προσφορά των εθελοντών σε όλη την περιοχή αλλά και των κατοίκων. Υπάρχουν κάτοικοι που ήρθαν εδώ στην περιοχή να βοηθήσουν πολίτες με οποιοδήποτε τρόπο, είτε επειδή ήταν κάτοικοι εδώ της περιοχής, αλλά και προσέγγισαν και πολλοί άλλοι πολίτες από την υπόλοιπη Αττική.
0: Μιλάμε πάντως για ένα τεράστιο μέτωπο, αν μπορώ να καταλάβω καλά. Δηλαδή, ξεκίνησε. Πήρε δρόμο πολύ.
1: Έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Αυτό επηρεάστηκε σε ένα μεγάλο βαθμό αρνητικά βέβαια από το γεγονός ότι δεν υπήρχε δυνατότητα για τις δύο προηγούμενες μέρες να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Οι ισχυροί αυτοί άνεμοι που φτάναν τα 10 μποφόρ και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα δημιούργησαν πάρα πολλά ζητήματα στην αεροπυρόσβεση, στον τομέα της ασφάλειας των πτήσεων αλλά και των στοχευμένων ρήψεων. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου εναέρια μέσα, είτε αεροπλάνα είτε ελικόπτερα, κάναν υδροληψία με τεράστιες δυσκολίες εντός της θαλάσσιας περιοχής κατά βάση τα αεροσκάφη, και από υδατοδεξαμενές που υπάρχουν στην περιοχή στην ευρύτερη τα ελικόπτερα. Ωστόσο, όταν προσέγγιζαν την πυρκαγιά δεν μπορούσαν να αδειάσουν το νερό, δεν μπορούσαν να ρίξουν το νερό, διότι είναι θέματα αερομηχανικής και αεροναυπηγικής, τα οποία η ροπή που είχαν αυτά τα εναέρια μέσα θα επηρέαζε και το κέντρο βάρους αλλά και την ασφάλειά τους, να πούμε έτσι πιο απλά.
0: Τα ελικόπτερα αυτά βλέπω ότι είναι και πολύ πιο έτσι, κινούνται πολύ πιο εύκολα, και αυτές οι δεξαμενές που πάρουν και κατά τόπους, και τις έχουμε δει και γενικότερα στην Αττική και όχι μόνον, που είναι γεμάτες με νερό, οφείλουν να είναι μπασιρτός και ελπίζω ότι όλες είναι, τα κάνουν πολύ πιο εύκολα, δεν χρειάζεται να κάνουν μεγαλύτερη απόσταση μέχρι τη θάλασσα, οπότε είναι εκεί κοντά στο βουνό, πάνε, ρίχνουν τη φυσούνα, γεμίζουν και πάνε πιο
1: ακριβώς
0: γρήγορα.
1: Είναι πολύ... Υπάρχει εξοικονόμηση στο χρόνο, ναι, και στην ανταπόκριση για την προσβολή μιας πυρκαγιάς. Είναι δεξαμενές 30 τόνων, που έχουν διαμοιραστεί σε όλη την Ελλάδα, υπάρχουν σε όλους τους ορεινούς όγκους, υπάρχουν αυτές τις δεξαμενές, αυτές φροντίζονται από τους κατατόπους πυροσβεστικούς σταθμούς, γεμίζουν, υπάρχει δυνατότητα που γεμίζουν από τα οχήματα με παροχή χαμηλά για να υπάρχει
0: πάντοτε νερό.
1: Να υπάρχει επάρκεια σε νερό για να μπορέσουν να επιχειρήσουν ένα αέρα μέσα. Ευελπιστούμε να μειωθούν λίγο οι άνεμοι κι άλλο κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί αυτοί επηρεάζουν διπλά την πυρκαγιά. Απ' τη μία εμποδίζουν τα ενέργεια μέσα να κάνουν στοχευμένες ρήψεις και να μπορέσουν να κατέβουν και πιο χαμηλά, και από την άλλη δεν επεκτείνουν την πυρκαγιά και δίνουν τη δυνατότητα να είναι λίγο περισσότερη διαχειρίσιμη όλες αυτές οι εστίες, όπου η περιοχή αυτή με την έντονη βλάστηση και όσο υπάρχει δυνατός άνεμος δίνει τη δυνατότητα και στην ίδια την πυρκαγιά, εφόσον υπάρχει τέτοια διάσταση, να παράγει
0: και ακόμα πιο πολύ.
1: Παράγει θερμικό άνεμο η ίδια η πυρκαγιά, αλλάζει τις κατευθύνσεις, είναι αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν στα πεδία των επιχειρήσεων. Ωστόσο όμως δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Η σημερινή ημέρα, εάν κοπάσουν και περισσότερο οι άνεμοι, ευελπιστούμε να μην επεκταθεί αυτή η πυρκαγιά, να μείνει στο σημείο που καίει.
0: Και να μην πάει προς Μέγαρα, που μας λένε εκεί οι τοπικοί άρχοντες ότι δεν έχουν, πάει προς τα Μέγαρα. Αυτό είναι.
1: Είναι κοντά στο πεδίο που κατά βάση. Ευελπιστούμε να μην πέσει. Υπάρχει μια μεγάλη γραμμή άμυνας από υδροφόρα, οχήματα πυροσβεστικά, δασοκομάντος, εθελοντές, μεγάλη συμβολή και τεράστια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την διεύθυνση κατασκευών.
0: Σωστά.
1: Και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, με γεωπροθετήρες, με μπουλτόζες, με μηχανήματα, χωματουργικά, τσάπες, να μπορέσουν να ανοίξουν και ζώνες, να γίνεται σε κάποια σημεία επιχωμάτωση της πυρκαγιάς, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα να πάει νερό. Να δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πλαίσιο.
0: Στην Κεφαλονιά τώρα και πριν λίγο, αλλά και νωρίτερα στην έναρξη της εκπομπής, τόσο ο Δήμαρχος και ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Κούρης, ο κ. Θεοφυλάτος, μας είπαν για εμπρισμό, και ότι ο Αντιπεριφερειάρχης μάλιστα πριν από λίγο μας είπε ότι και ήδη υπάρχει μια προσαγωγή και ανάκριση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Έχετε εικόνα, κύριε Τσίγκα?
1: Ακριβώς έτσι είναι, υπάρχει μια προσαγωγή. Η πυρκαγιά αυτή ξεκίνησε με 11 και 20 το βράδυ. Είναι στο ανατολικό σημείο του νησιού, η περιοχή Πάστρα, εκεί στα Μαυράτα, και κινείται προς το Άνω Κατελιό αυτή τη στιγμή. Εκδόθηκε μήνυμα 112 με τους συναδέλφους που μιλήσαμε πριν από λίγο. Είναι σε εξέλιξη αυτή η πυρκαγιά. Έχει δοθεί όμως και για εκεί εντολή προσέγγισης εναέριων μέσων. Ευελπιστούμε να βοηθηθούν οι επίγειοι συνάδελφοι εκεί στην Κεφαλονιά από τα εναέρια μέσα για να μπορέσει να μειωθεί το φορτίο, να μην επεκταθεί, γιατί και τα νησιά τώρα το καλοκαίρι που υπάρχει επισκεψιμότητα και τουρισμός, δημιουργείται μια ανησυχία στην τοπική κοινωνία, μια αναταραχή.
0: Τουρισμός βεβαίως, τοπικός κόσμος εκεί.
1: Βεβαίως. Ακριβώς έτσι είναι. Να δούμε. Και αυτό που για να ολοκληρώσουμε, οι πυρκαγιές οι δύο αυτές και στο Σκάλωμα Φωκίδας αλλά και στην Αιγιάλια φαίνεται ότι είναι σε
0: καλύτερο
1: επίπεδο. Δεν υπάρχει τάση επέκταση αυτή τη στιγμή, όμως απασχολούνται δυνάμεις παντού, εφόσον η περίμετρο της κάθε πυρκαγιάς είναι μεγάλη, και για να περιοριστεί, να αριοθετηθούν, γιατί και οι επόμενες μέρες είναι δύσκολες. Ο δείκτης επικινδυνότητας και ο χάρτης σήμερα στην Αττική και στην Εύβοια είναι με πολύ ψηλό δείκτη, και στην υπόλοιπη Ελλάδα το παρακολουθούμε με δείκτη επικινδυνότητας 3, και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία.
0: Είναι οι δυνάμεις σας, είναι δυστυχώς, έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά. Και ιδίως και τώρα για τον Αύγουστο, που δεν μας αφήνουν και τα αμποφόρ και τα μελτέμια. Κύριε Τσίγκα, έτσι για να ολοκληρώσουμε τώρα ένα ερώτημα από έναν ακροατή, ειλικρινά. Ποτέ, λέει ο Δημήτρης, έχουμε και τα στοιχεία του, δεν κατάλαβα πώς ακριβώς αρχίζουν οι πυρκαγιές 11.30 ώρα το βράδυ. Εσείς έχετε καταλάβει?
1: Για να ξεκινήσει μια πυρκαγιά 11.30 ώρα το βράδυ είναι πολύ παράδοξο και πολύ παράξενο. Με την ιδιαίτερη αντιμετώπιση των κλιμάτων εμπρισμού τα τελευταία χρόνια έχει οδηγηθεί σε σημαντική εξιχνίαση πολλών περιπτώσεων, γιατί ξέρετε, η ίδια πυρκαγιά καίει πολλές φορές τα στοιχεία τα οποία τα δημιουργεί, αν φυσήξει ο άνεμος αντίθετα, και δεν είναι ευνοϊκές συνθήκες. Εκεί φαίνεται ότι έγινε μια προσαγωγή από αυτόπτες μάρτυρες για κάποιον πολίτη. Ευελπιστούμε μέσα στην ημέρα να έχουμε κάτι πιο νέο. Το 90% πίσω από αυτές τις πυρκαγιές υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι προθέσεις είναι περίπου στο 10%, η αμέλεια περίπου στο 90%. Ωστόσο, όπως και να έχει, είναι εγκληματικό να κάνουμε στη φύση και στην ύπαιθρο εργασίες, είτε θερμές είτε εργασίες οι οποίες μπορεί να προκύψουν σπληθυρισμοί που δημιουργούν φωτιές και στη συνέχεια τεράστιες πυρκαγιές.
0: Αφήνοντας την ιδιότητά σας και την επαγγελματική σας διαδρομή, κύριε Τσίγκα, στον 57χρονο και την 53χρονη στάνα την Ελλάδα, όπου κάνουν θερμικές εργασίες, όπου κάνουν με τον καταστροφέ και προκάλεσαν σπινθήρες, τι θα λέγατε ως Κώστας Τσίγκας? Αφήστε ότι είστε πυροσβέστης, αφήστε τη θέση που έχετε τώρα. Τι θα λέγατε, έχοντας την πολιτεία να στέλνει τα μηνύματα, τα μέσα ενημέρωση να παίζουν προσοχή, την πολιτική προστασία να λέει ότι είναι στο πεντάρι τεσάρι, και εσύ να κάνεις εργασία και να λες, εντάξει, είμαι ο μάγκας, θα τα καταφέρω? Τι θα λέγατε ως Τσίγκας?
1: Θα έλεγα να δουν τις εικόνες στην τηλεόραση, τις καταστροφές των κατοικιών και των περιουσιών, και να αναλογιστούν αυτούς οι οποίοι χάσαν τα παιδιά τους, τους τρεις πυροσβέστες οι οποίοι θυσιάστηκαν στο καθήκον, οι δύο στο Ρέθυμνο και ο άλλος εξωματικός συνάδελφος στο Γήθιο. Από τη στιγμή που χάνονται ανθρώπινες ζωές και φέτουν σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες, πρέπει να αναλογιστούν αν αυτό που κάνουν, αν αυτό που τους οδηγεί σε αυτή τη διαδικασία έχει να κάνει με ζητήματα ευσυνειδησίας, σκέψης, ψυχολογικών καταστάσεων που επηρεάζουν την υπόλοιπη κοινωνία και την καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Η Διεύθυνση όμως Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, όλες οι δικογραφίες που σχηματίζει, τις οδηγεί στη δικαιοσύνη, γιατί πρέπει να αποδίδεται και όλη αυτή η ποινική διαδικασία που να ολοκληρώνεται, να λαμβάνει ο καθένας αυτό που του αναλογεί.
0: Ευχαριστώ ειλικρινά, καλή αντοχή, καλή συνέχεια και τις ευχαριστίες μας σε όλους τους ανθρώπους της πυροσβεστικής, των εθελοντών, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι στο πεδίο καθημερινά και διακινδυνεύουν και τη ζωή τους, πέρα από ότι είναι το επάγγελμά τους, όμως υπάρχει και η διαδικασία της διακινδύνευσης της ζωής. Να είστε καλά, κύριε Τσίγκα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ.
0: Εγώ, να είστε καλά, κύριε Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος ενός εξωματικών της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

0: τηλεόραση. Τίνα Μιχαλίδου, Ξαμπάτου και ο Γιώργος Φωτοψάλτης από το πεδίο εκεί, καθώς τα ενέργεια μέσα επιχειρούν μια σύνδεση έτσι.
1: Ακριβώς. Να τονίσουμε βέβαια ότι το συγκεκριμένο μέτωπο το οποίο έχει δημιουργηθεί από πίσω του και ένα πολύ μεγάλο σύννεφο, νέφος καπνού, έχει κατεύθυνση όπως βλέπουμε και την κορυφογραμμή. Στη μία πλευρά βρίσκεται ο Άγιος Νεκτάριος, ο οικισμός. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή και με τη φορά του ανέμου, αλλά και με το πώς τροφοδοτείται με την καυσιμήλη η φωτιά, το αν κινείται προς τον οικισμό ή αν κινείται παράλληλα προς την κορυφογραμμή στο συγκεκριμένο κομμάτι ή όχι. Αυτό τουλάχιστον το σκεφτόμαστε, γιατί δεν βλέπουμε τα τελευταία λεπτά να πλησιάζουν οι εστίες φωτιάς περισσότερο προς τα πρώτα σπίτια. Όπως και να έχει, βέβαια δεν θα σταματήσουν οι ρήψεις και δεν θα σταματήσει αυτή η προσπάθεια από αέρος για να ανακοπεί η φωτιά.
2: Και Γιώργο, αυτή η εικόνα που μας δίνεις αυτή τη στιγμή, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά αυτή η εικόνα που μας δίνετε αυτή τη στιγμή δείχνει πόσο κοντά είναι η φωτιά στον οικισμό. Και από αυτή την εικόνα αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλη μάχη δίνουν, έτσι ώστε να μην πλησιάσει και να μπει μέσα στα σπίτια. Είναι πολύ μικρή η απόσταση και από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτός είναι και ο λόγος που κατάφεραν και επιχειρούν τώρα το ένα μετά το άλλο όλα τα ελικόπτερα, και μακάρι να δούμε στη συνέχεια και Καναντέρ, γιατί το μέτωπο, όπως επίσης μας μεταφέρεται στην εικόνα αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο.
1: Είναι μεγάλο το μέτωπο και είναι και πραγματικά κυριολεκτικά με το πρώτο φως της ημέρας η ρήψη. Είδαμε σήμερα με το που εμφανίστηκε λίγο φως να πετούν κατευθείαν όλα τα εναέρια μέσα. Είχε δοθεί εντολή να μην χαθεί ούτε λεπτό, όπως είχε γίνει και χθες. Αλλά είναι σημαντικό τώρα, γιατί όπως ανέφερες, μιλάμε και για ένα κομμάτι φωτιάς που είναι κοντά σε οικιστικό τμήμα στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μην χαθεί ούτε λεπτό, να μην χαθεί χρόνος για αυτά τα εναέρια μέσα.
0: Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Εδώ εμείς στο χρονικό το οποίο έχει καταγράψει και έχει επιμεληθεί η Έλληνα Χελβατζόγλου αναφορικά με ακόμη μια νύχτα στο Πόρτο Γερμανό.
3: Έλα. Καϊκαμέ. Έλα. Έλα. Μπράβο, αγαπητέ. Έλα, αγαπητέ. Πήγαινε τον έξω. Έλα εδώ. 15-20 μέτρα οι φλόγες.
4: Νυχτακόλαση στο Πόρτο Γερμενό.
5: Η φωτιά κατακαίει και εδώ τα πάντα στο πέρασμά της και έχει δημιουργήσει, ας πούμε, αυτό το δαχτυλίδι, το πύρινο δαχτυλίδι, και κυκλώνει τους οικισμούς.
6: Είναι συγκλονιστική η προσπάθεια των πυροσβεστών. Κοιτάξτε πόσο έχουν μπει μέσα στη φωτιά ουσιαστικά, σε ένα περιβάλλον που απορώ αν έχουν οπτική επαφή με το περιβάλλον γύρω τους πέραν του στόχου.
4: Οι φλόγες μπαίνουν μέσα στους οικισμούς. Σπίτια παραδίνονται στις φλόγες και κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση.
7: Δεν έχει σημασία που δεν κάει και το δικό μου, καήκαν το οικητών. Το ίδιο είναι.
8: Όταν κατέβει από εδώ, από πάνω την κορφή, καήκαμε.
4: Το μέτωπο καίει από νωρίς στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.
5: Βλέπετε τώρα τις φλόγες πώς ξεπηδούν και πώς ο άνεμος κατευθύνει την φωτιά προς τον οικισμό του Αγίου Νικολάου. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολη η κατάσταση εδώ στην Βιωτιά.
4: Και με τον άνεμο να σαρώνει τα πάντα, το μέτωπο ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.
6: Η μεγάλη αυτή καταστροφική πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε στις 10 το πρωί από το καλαμάκι της Βιωτίας, πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις, απείλησε τον Άγιο Βασίλειο, τον Άγιο Νικόλαο. Χρειάστηκε να μεταφερθούν διαθαλάσσεις περισσότεροι από 200 πολίτες προκειμένου να πάνε σε ασφαλές σημείο, για να καταλήξει τώρα στις 7-8 παρά το βράδυ να έχει περάσει την κορυφογραμμή, να έχει φτάσει την κορυφογραμμή, και πλέον στις 8.30 να έχει φτάσει στο Πόρτο Γερμενό.
4: Επίγειες και νεαρές δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν τιτάνια μάχη με την πύρινη λέλαπα.
6: Με την κάμερα του Sky καταγράφουμε αποκλειστικά την επιχείρηση του ελικοπτέρου Ericsson εδώ στο Πόρτο Γερμενό, όπου καταφέραμε να έρθουμε τον Νίκο Μπασίσογλου και να σας μεταφέρουμε αυτές τις αδιανόητες εικόνες των οποίων και εμείς γινόμαστε μάρτυρες.
4: Βλέπω τις φλόγες κάτω αριστερά, εκεί που λίγο πριν καταλήξει η φωτιά στη θάλασσα θεριεύουν. Α, τώρα περνάει και τρίτο ασθενοφόρο, ακριβώς από πίσω το συνοδεύει αυτοκίνητο αλλά και αστυνομία.
9: Και όσο πέφτει το φως, η μάχη γίνεται ακόμη πιο δύσκολη.
4: Η ώρα είναι 9 παρά 20. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα ολοκληρώθηκαν οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα, ενώ το μέτωπο εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτο, με ένα σύννεφο πυκνού μαύρου καπνού να έχει καλύψει το Πόρτο Γερμενό.
5: Είναι μια υπεράνθρωπη προσπάθεια των πυροσβεστών, την οποία παρακολουθούμε από το πρωί. Οι ειδικές μονάδες της πυροσβεστικής προσπαθούν να ανακόψουν το μέτωπο, όμως δεν έχουν κανέναν σύμμαχο στο πλευρά τους, δεν έχουν σύμμαχο τους ανέμους, δεν μπορούν να έχουν κάποια βοήθεια και από τα εναέρια μέσα τους.
9: Ήδη από νωρίς, μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
10: Θέλουμε να πάμε να βοηθήσουμε ένα φίλο και δεν μας το επιτρέπουν.
4: Είναι άνθρωποι μέσα περιουσία... στο μέτωπο της φωτιάς.
10: Βέβαια. Βέβαια και εμείς είμαστε να βοηθήσουμε, θέλουμε και δεν μας αφήνουν, είναι ανεπίτρεπτο.
4: Είναι επικίνδυνο, το ξέρουμε.
10: Κυρία μου, είναι επικίνδυνο, ξέρουμε τα κατόπια, ξέρουμε τα μέρη, 40 χρόνια είμαστε εδώ πέρα.
6: Βλέπουμε μια κινητικότητα. Φαίνεται να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν το μέτωπο της φωτιάς να κατεβαίνει, είναι στο βάθος. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει εδώ, είτε για να δουν μέχρι πώς θα φτάσει η φωτιά και να απομακρυνθούν, είτε να εκτιμήσουν πως μπορούν και αυτοί να συνδράμουν.
11: Αυτή τη στιγμή είναι σε δύσβατη, όπως βλέπετε, περιοχή. Δεν μπορούμε να την πλησιάσουμε τη φωτιά, ούτε τα πεζοπορά τμήματα της πυροσβεστικής. Και εμείς ξεκινήσαμε τις 12.30 η ώρα να δείχνουμε τους λόμους από την παραλία. Γιατί εδώ είναι, η κατάσταση είναι δραματική. Υπάρχει ένας δρόμος, όπως είδατε, για να εισέλθει στην περιοχή και, και ο ίδιος για να ξαναφύγει.
9: Κάτοικοι βλέπουν τις περιουσίες τους να χάνονται.
12: Το σπίτι μου είναι το ακριανό στο βουνό. Το πρώτο σπίτι στο μέτωπο.
13: Βλέπουμε το ίδιο ακριβώς πράγμα που έγινε πάλι τον Αύγουστο του 2009. Ναι.
14: Είναι χειρότερες οι καιρικές συνθήκες, είναι πιο δύσκολες, είναι πιο έντονος ο άνεμος που πνέει τα τελευταία λεπτά και αυτό φυσικά δίνει όθηση στην φωτιά.
9: Μέσα στον τρόμο και στιγμές ανθρωπιάς.
6: Υπάρχει ένα σκυλάκι εδώ πέρα, το οποίο περιφερόταν μόνο του και τα παιδιά αυτά είναι από φιλοζωική οργάνωση και σταμάτησαν προκειμένου να το περιμαζέψουν.
9: Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που οι φλόγες μπαίνουν μέσα σε σπίτι. Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα στείνεται επιχείρηση απεγκλωβισμού από τη θάλασσα, με κατοίκους να έχουν καταφύγει στην παραλία για να σωθούν από τις φλόγες. Σκάφη του λιμενικού, πλωτά μέσα της πυροσβεστικής, αλλά και οι ιδιώτες πέφτουν στο σημείο, προσεγγίζουν την ακτή και παραλαμβάνουν έναν έναν τους εγκλωβισμένους. 12 άνθρωποι επιβιβάζονται με ασφάλεια και μεταφέρονται στο αλεποχώρι. Μια νύχτα που άφησε πίσω της καμένα σπίτια, κατεστραμμένες περιουσίες και μια άνηση μάχη που συνεχίζεται.
0: Έτσι λοιπόν, σε πύρινο κλειό να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Παραμένουν Ψάθα και Βέντζα στη Δυτική Αττική, καθώς μένει τη Μεγάλη Πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, η οποία κατακαίει επεύκο δάσος στους πρόποδες εδώ του Κυθερώνα. Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και τα εναέρια μέσα. Ευτυχώς μπορούν σήμερα και επιχειρούν, πέραν το ότι μπορούν να πετούν και επιχειρούν. Ο Δημάρχος Μεγαρέων, μιλώντας νωρίτερα σε εμάς εδώ, είπε ότι η φωτιά κινείται ανατολικά, έκανε λόγο για ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ εδώ βρίσκονται άνδρες και της αστυνομίας. Και στο σημείο βρίσκονται και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην περιοχή Πάσταρ στην Κεφαλονιά, σε δασική έκταση. Τη νύχτα, το μήνυμα που έστειλε το 112 σε κατοίκους 7 περιοχών να απομακρυνθούν από τις οικίες τους. Ο πρόεδρος του Ρώτος Ένωσης Αξιωματικών, ο κ. Τσίγκας, μιλώντας πριν από λίγο εδώ, ανέφερε ότι η φωτιά κατευθύνεται στο κάτω κατελιό. Ένα άτομο έχει προσαχθεί και ανακρίνεται για εμπρησμό, ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς, κ. Στάθιος Κουρής, ενώ ο δήμαρχος δήλωσε ότι οι τουρίστες, κυρίως από το κατελιό που είναι τουριστική περιοχή, έχουν μεταφερθεί όλοι στην παραλία και είναι όλοι καλά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, οπότε λοιπόν χθες το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλαμα της Φωκίδας.

σημερινό πάντως επίσης είμαστε πολύ πιο σκήνες πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Προσοχή λοιπόν όλες και όλοι. Μουσική από τον Μάνο Λοΐζο και το Άχ Χελιδόνι μου. Πραγματικά είναι και τα ζώα, είναι και όλα αυτά τα οποία και αυτά χάνουν την ζωή τους, αλλά και βέβαια και το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Είναι πολύ μεγάλη η κινητικότητα και η κινητοποίηση του Doc Voice. Μίλαγε χθες την Μαρία Δωροδία το απόγευμα, η επικεφαλής, και αυτά καταστρέφονται και αυτά χάνουν τη ζωή τους και αυτά χάνουν το περιβάλλον τους. Και πολύ πολύ μεγάλη προσοχή παρακαλώ πάρα πολύ και για αυτά τα ζώα, για την άγρια ζωή, αλλά και φυσικά τα σκυλιά και οι γάτες και όλα αυτά τα οποία έχουμε κοντά μας. Αρχιελιδώνουμε τον Γιώργο Νταλάρα, θυμίζοντας επίσης την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε 14 Σεπτεμβρίου. Ξέρετε πολύ καλά που θα βρείτε εισιτήρια και όλα αυτά, δηλώστε συμμετοχή και κλείστε τις θέσεις σας από τώρα, γιατί πραγματικά ένα τεράστιο μουσικό γεγονός. Εμείς ραντεβού αύριο το πρωί στις 5. Ο Γιώργος θα ακολουθήσει σήμερα για Πασχαλίδη στο Δελτίο Ειδήσεων. Ο Γιώργος Ψάλτης την εκπομπή του, τελευταία για σεζόν, φεύγει με διακοπές. Εμείς ακόμη μια εβδομάδα και θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Κώστας Πανά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην Σοφία Καλαβρού, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τον Πέτρο Μωραϊτη. Εμείς αύριο στις 5. Μια χαρά.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσιγκάνα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Αναμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην περιοχή Πάστρα στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση. Τη νυχτά έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοικούς 7 περιοχών να απομακρυνθούν από τις οικίες τους. Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κωνσταντίνος Τσίγκας, ανέφερε στο σταθμό όμως ότι η φωτιά κατευθύνεται στο κάτω κατελιό. Ένα άτομο έχει προσαχθεί και ανακρίνεται για εμπρισμό. Ο δήμαρχος Αργοστολίου δήλωσε ότι τουρίστες, κυρίως από το κατελιό, έχουν μεταφερθεί στην παραλία. Πρόσθεσε πως έχουν υποστεί ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα οι οικισμοί στο νότο τμήμα του νησιού. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δυνάμεις πυροσβέστησης αντιμετώπισαν διάσπαρτες συστίες και αναζωπηρώσεις. Το 112 έχει αποστείλει διαδοχικά μηνύματα εκένωσης για 7 οικισμούς. Υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βοιωτίας. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στο θυλακά της στη Θέουτα στη Βόρεια Αφρική σταμάτησαν, καθώς η αστυνομία άρχισε χθες να τοποθετεί ένα πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο μετά τη μαζική εισρωή των προηγούμενων ημερών που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 67 μετανάστες. Οι Υπουργοί Εσωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα, όπως ανακοίνωσε η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άνδρας 71 ετών εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ μέσα στο αυτοκίνητό του στα Άνω Λιώσια. Ο άνδρας βρέθηκε ξαπλωμένος στο πίσω κάθισμα του οχήματος με θανάσιμα τραύματα. Διενεργείται έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, οι αδελφές Αλεξανδρία ανέβηκαν ξανά στο υψηλότερο σκαλί του Βάθρου, στο Ευρωπαϊκό του Παρισιού, κατακτώντας το δεύτερο χρυσό τους μετάλλιο, αυτή τη φορά στο ελεύθερο ντουέτο. Πραγματοποίησαν μια εξαιρετική εμφάνιση, συγκεντρώνοντας 316,33 βαθμούς και κατέλαβαν την πρώτη θέση. Μεγάλη διπλή επιτυχία για την ελληνική κοπηλασία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βαρέζε της Ιταλίας, με τη Μιλένα Κοντού και την Ευαγγελία Αναστασιάδου να κατακτούν το ασημένιο μετάλλιο στο τελικό του διπλού σκιφ γυναικών. Ο Κινγκς Κάνγκουα είναι το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού και μίλησε εκτενώς στην κάμερα της Πράσινης ΠΑΕ. Ο διεθνής μέσος από τη Ζάμπια τόνισε πως οι πρώτες επαφές με τους ανθρώπους της ομάδας είχαν γίνει πριν από 3 με 4 μήνες. Ικανοποιήθηκε πως άκουσε από τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη, όσο και από τον κότς Τζέικοπ Νίστρουπ, και αποφάσισε να γίνει μέρος του project που του παρουσίασαν. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος επισκέφθηκε τον άσο της ομάδας Παύλο Παντελίδη στο νοσοκομείο στο οποίο βρίσκεται μετά την επέμβαση που έκανε για την αποκατάσταση του τραυματισμού που υπέστη σε φιλικό παιχνίδι με την Καλλιθέα, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στο νεαρό ποδοσφαιριστή. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά το πρωί μέχρι 7, με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 36 και τοπικά στα τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και σήμερα που είναι Κυριακή, είναι η δεύτερη μέρα του Αυγούστου, στα μαύρα σύννεφα της πυρκαγιάς, των πυρκαγιών σωστότερα, προσπαθώντας από το ξημέρωμα, από τις 6 περίπου από τις 6, με τα εναέρια μέσα να αντιμετωπίσουν τα μέτωπα των πυρκαγιών, τα οποία μέτωπα επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στο κομμάτι το δυτικό του λεκανοπεδίου, εκεί όπου τουλάχιστον 7 ελικόπτερα και ίσως 7, 8, 9 αεροσκάφη πυροσβεστικά προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα μέτωπα τα οποία συνεχίζουν. Είναι οι πρωινές ώρες που ενδεχομένως είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά τον αέρα. Για την πλήρη κατάσβεση ελπίζουμε την σημερινή μέρα των μετώπων τα οποία είναι ανοιχτά και έχουν ανοίξει μια τεράστια πληγή, περίπου 65-66.000, 70.000 στρέμματα, μεγάλη ζημιά, μεγάλη καταστροφή σε περιοχές που ήταν δασικές κατά κύριο λόγο, για όσους τις γνωρίζουν. Αυτό ξαναλέω στο μέτωπο το οποίο ταλανίζει περίπου ένα 48ωρο το δυτικό τμήμα του λεκανοπεδίου, και από την άλλη μεριά δύο ακόμα πληγές, η μία είναι εκεί στη Φωκίδα, η οποία ελπίζουμε ότι θα πάει καλύτερα και εκεί, και το νέο μέτωπο για το οποίο είναι το απόλυτο ευτράπελο, είναι μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις 11.30 χθες το βράδυ. Από την πρώτη στιγμή ο δήμαρχος του Αργοστολίου αλλά και ο αντιπεριφερειάρχης πριν από λίγο, στον κύριο Δημήτρη Γιαννίνη, τον συνάδελφό μου, είπε, και βεβαίως υπάρχει και η επιβεβαίωση με την ύπαρξη ενός ανθρώπου ο οποίος έχει προσαχθεί και πρέπει να δώσει εξηγήσεις για κάποια πράγματα τα οποία φαίνεται ότι τον εντόπισαν στο σημείο στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Ευτυχώς εκεί η κινητοποίηση ήταν άμεση και για το τουριστικό κομμάτι, τους ανθρώπους δηλαδή που έκαναν διακοπές εκεί. Ευτυχώς δεν φαίνεται ότι κινδύνευσαν χωριά στην Κεφαλονιά. Άρα λοιπόν μιλάμε για αυτά τα τρία μέτωπα τα οποία τα παρακολουθούμε, μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν στην επικαιρότητα και περνάνε βεβαίως σε δεύτερη μοίρα, λογικό είναι, αλλά δεν πάβουν και αυτά να είναι ζητήματα μικρά και μεγάλα, τα οποία ενδεχομένως να τα ακουμπήσουμε κιόλας στο δύο ώρο που θα κάνουμε και σήμερα παρέα, για να κλείσουμε την φετινή ραδιοφωνική σεζόν για την παρουσία μας εδώ. Εύχομαι καλημέρα σε όλους, καλή Κυριακή. Την ώρα που ερχόμουν να έβλεπα πάλι πολύ αυτοκινητομάνη στο λιμάνι του Πειραιά, ή μάλλον προς το λιμάνι του Πειραιά για να είμαστε εντάξει, γιατί και σήμερα έχετε προγραμματίσει πράγματα για να φύγετε. Εχθές είχαμε και διάφορα ευτράπελα στα εθνικά οδικά δίκτυα. Το ένα το λέγαμε και παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι, όπου αργότερα, πολύ αργότερα, δόθηκε η κυκλοφορία μετά από μια σφοδρή σύγκρουση, δυστυχώς με μια ανθρώπινη απώλεια εκεί στο Ακρέφνιο, στο Κάστρο. Και το άλλο ήταν το ρεύμα εξόδου εδώ στο προς την Κόρινθο, όπου είχαμε αρκετή κίνηση και είχαμε και μικροτροχέα και αρκετό εκνευρισμό από σας. Ελπίζω σήμερα τα πράγματα να περπατήσουν καλύτερα, γενικά και ειδικά, αλλά θα τα δούμε, ελπίζω να μην έχουμε τίποτα έκπληξη. Θα κάνουμε παρέα λοιπόν έως τις 9. Κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, έχετε την καλημέρα του. Ο κύριος Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-170 έως 174, ό,τι θέλετε, από καλημέρες, από σχόλια, από παρατηρήσεις, από ζητήματα που σας απασχολούν, εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε, να τα συζητήσουμε. Ξαναλέω, και αν είσαστε από περιοχές ταλαιπωρημένες με την πυρκαγιά, στη διάθεσή σας να τα πούμε και στον αέρα. Πάμε αμέσως, βλέπω είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο Δήμαρχος Μεγαρέων, ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, για να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί, γιατί αν κατάλαβα καλά και τα 112 τα οποία βγήκαν ζητούν από τον κόσμο να μετακινηθεί προς τα Μέγαρα, αλλά βλέποντας και διάφορους χάρτες εδώ πέρα που υπάρχουν, βλέπω ότι το μέτωπο, ένα τουλάχιστον κομμάτι του μετώπου, κινείται προς την πλευρά, είναι μακριά βεβαίως, δεν είναι κοντά, προς την πλευρά, προς τον κάμπο των Μεγάρων. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή Κυριακή. Για δώσε μου τώρα μια εικόνα εσείς, τι μαθαίνετε.
1: Κοιτάξτε, μίλησα με τον διοικητή της Πυροσβεστικής πριν από λίγο. Το μέτωπο έχει περιοριστεί η φωτιά, απλώς προέκυψε ένα καινούριο μέτωπο, λέει, που δεν γνώριζε εκείνος, δηλαδή ήταν...
0: Φρέσκο, φρέσκο, ναι.
1: Το μέτωπο κινείται ανατολικά, εντάξει, πόλη των μεγάλων είναι νότιο-ανατολικά. Γίνεται...
0: Μια προσπάθεια με τα εναέρια τώρα, ναι.
1: Η προσπάθεια κατάσβηση, ναι. Τα εναέρια μέσα θα βοηθήσουν πάρα πολύ.
0: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι δεν ανησυχείτε, αλλά υπάρχει αυτό που λέμε το ερωτηματικό τώρα, τι γίνεται και πώς θα εξελιχθεί.
1: Όσο είναι ενεργή η φωτιά, υπάρχει ανησυχία.
0: Σωστό. Είχατε, γιατί χθες που μιλήσαμε, είχαμε κουβεντιάσει για κάποιον χώρο που ενδεχομένως που θα φιλοξενούσατε κάποιους ανθρώπους εκεί από την περιοχή που ταλανίστηκε, που ταλαιπωρήθηκε. Υπήρξε μεταφορά κόσμου σε εσάς ή πήγαμε σε οικία πρόσωπα, οπότε δεν
1: έγινε τίποτα. Τελικά δεν μας ζητήθηκε από κάποιους, οπότε μάλλον.
0: Ναι, οπότε καλύφθηκαν οι ανάγκες εσωτερικά, ας πούμε.
1: Εκ των έσω ακριβώς.
0: Ναι, okay. Συνδράμετε, υποψιάζω και εσείς ως Δήμος, με φορτηγά, με οχήματα, ό,τι σας...
1: υδροφόρα...
0: Ναι. Αυτό που και είναι το δασικό κομμάτι, ξαναλέω, είναι ψηλά, δεν είναι κοντά σε εσάς, είναι ψηλά αρκετά.
1: Ναι. Το μέτωπο το ενεργό είναι κυρίως στο δασικό κομμάτι, ναι.
0: Μάλιστα. Okay, θα το παρακολουθούμε. Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ. Και καλημέρα μου, καλή δύναμη, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, ο Δήμαρχος Μεγαραίων. Βλέπω ότι και το συντονιστικό ελικόπτερο πηγαίνει στην περιοχή, είναι το συντονιστικό του πυροσβεστικού σώματος, το οποίο παίζει το δικό του καταλυτικό ρόλο στο να οργανώνει τις δυνάμεις στα μέτωπα. Βεβαίως πρέπει να σας πω, το βλέπα και χθες, όσο μπορούσα να παρακολουθήσω το απόγευμα που ευτυχώς σηκώθηκαν τα εναέρια και συνέδραμαν με τον δικό τους τρόπο στα μέτωπα. Οι ρήψεις που έκαναν τα ελικόπτερα, τα πυροσβεστικά, ειδικά αυτά τα Έριξον με την προβοσκίδα που λέω κι εγώ, όπως τη λένε και τεχνική, δεν το ήξερα κι εγώ να σας πω την αλήθεια, ήταν καταλυτικές, δηλαδή ήταν όχι απλώς χειρουργικές, πιο χειρουργικές από τις χειρουργικές, αν μπορώ να το πω. Και σήμερα με το πρώτο φως της ημέρας, όπως μας έλεγαν και χθες της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και ο κύριος Γιαννόπουλος, τον οποίο θα το βρούμε και σήμερα, έχει αέρα. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν έχει αέρα. Αλλά ενδεχομένως από το μεσημέρι και μετά τα πράγματα ελπίζουν ότι θα γίνουν ακόμα καλύτερα. Άρα, παρά το γεγονός ότι έχουμε αρκετά μεγάλη ζημιά και πληγές, ουσιαστικές πληγές δηλαδή, με κατεστραμμένα σπίτια, με ζημιές στο δίκτυο του ηλεκτρικού, του ηλεκτρισμού και τις προσπάθειες που κάνουν εκεί οι άνθρωποι του ΔΔΕ να αποκαταστήσουν όπου υπάρχουν διακοπές ρεύματος, υπήρξαν εντολές εκενώσεων μέσω των 112, υπήρξαν και περιπτώσεις όπου χρειάστηκε κυρίως οι αστυνομικές δυνάμεις να βοηθήσουν να μεταφερθούν κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι σε μέρη όπου τέλος πάντων δεν θα υπάρχει κίνδυνος για αυτούς, αλλά όλα αυτά δείχνουν και το μέγεθος του προβλήματος που υπάρχει, ξαναλέω, στο δυτικό κομμάτι της Αττικής. Και βλέπω και πλάνα τώρα την φωτιά στην κορυφογραμμή κάποιου εκεί βουνού και αρκετό καπνό εκεί. Επίσης δεν χρειάζεται να σας πω, γιατί χθες κάποιους μου λέγανε ότι τους φάνηκε πάρα πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι καπνοί, λέει, ταξίδεψαν 750 χιλιόμετρα και κατέβηκαν νότια στην Λιβύη. Αλλά βέβαια αυτό δεν είναι. Μίλησα με τους ειδικούς και μου εξηγούσαν ότι ανάλογα με την ένταση των ανέμων, οι φωτιές, μάλλον οι καπνοί από τις φωτιές, μπορούν να πάνε και να ταξιδέψουν σε πάρα πολύ μεγάλες αποστάσεις. Τα 750 χιλιόμετρα, μου είπαν χαρακτηριστικά, δεν είναι τίποτα. Βλέπω και τους τράκτορες, τα μικρά πυροσβεστικά αεροσκάφη έχουν σηκωθεί εδώ και ώρα και εκεί από το Βόλο που έχουν την βάση τους, αλλά έχουν σηκωθεί νωρίτερα και έχουν πάει στην Φωκίδα, όπου και εκεί υπήρξε ένα μέτωπο, το οποίο η εικόνα που υπάρχει είναι ότι ναι μεν, αλλά τίνει σε καλύτερη εικόνα, σε καλύτερη γενικά κατάσταση. Για να δούμε, μακάρι σήμερα να κλείσουμε αυτά τα μέτωπα. Επανερχόμενος, να θυμίσω ότι αν θέλετε να τα λέμε και διαδικτυακά, μπορείτε να μπείτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση, και όλα αυτά τα μηνύματα έρχονται εδώ μπροστά στον υπολογιστή που έχω στα, μπροστά στον ραδιοθάλαμο. Κυρία Σοφία Καλαύρου και σήμερα στην επιμέλεια της παραγωγής, η κυρία Βαρσάμι μας συνδράμει όπως πάντοτε με τα τραγούδια της, και ο Πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, μέχρι τις 9 και σήμερα θα κάνουμε παρέα. Καλημέρα στη γειτόνισά μου. Πραγματικά είχε αέρα, έχει δίκιο η γειτόνισά μου, μου λέει ότι μας πήρε και μας σήκωσε πάλι. Το βράδυ σε εμάς εκεί στο Μαρόσι φυσούσε αρκετά. Και αυτό ήταν και λίγο ανήσυχο να σας πω την αλήθεια, αλλά θα μου πεις, αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή φυσάει σε μια περιοχή, φυσάει παντού. Αυτό είναι αλήθεια. Και έχω και αρκετά μηνύματα ακροατών από, και από τον Δημήτρη, που λένε, καλά ρε παιδί μου, υπήρχε τρόπος να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά 11:30 το βράδυ? Είναι ένα καλό ερώτημα αυτό. Αν δεν υπήρχε ζήτημα, ας πούμε, λέω, από κάποιον εξωτερικό λόγο σημαντικό, ας πούμε με τα δίκτυα ηλεκτρισμού, που ενδεχομένως κάποια από αυτά μπορεί να υπερθερμάνθηκαν ή οτιδήποτε άλλο και να υπήρξε κάποιο πρόβλημα, αλλά το 11:30 το βράδυ είναι πάρα πολύ ύποπτο. Γι' αυτό και υπήρξε προφανώς, με βάση και τις καταγγελίες που άκουσα από τον Δήμαρχο Αργοσολίου και εγώ κατά τις 5:20 τον κύριο Γιαννήρη νωρίτερα, που ο άνθρωπος ουσιαστικά είπε ότι είναι σίγουρος για εμπρισμό στη συγκεκριμένη περιοχή, στο νησί. Λοιπόν, γι' αυτό έχουμε και την προσαγωγή, επαναλαμβάνω, ο αντιπεριφερειάρχης εκεί της περιοχής μίλησε για σύλληψη κιόλας. Για να δούμε. Και τι εξηγήσεις θα έχουν όλα αυτά στις αρμόδιες υπηρεσίες. Λοιπόν, ο κύριος Ευστάθιος Κουρής στην παρέα μας είναι αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα, κύριε αντιπεριφερειάρχα, τι κάνετε?
2: Καλά.
0: Τι γίνεται εκεί πέρα με το μέτωπο, πώς πάνε τα πράγματα?
2: Εντάξει, το μέτωπο προσπαθούμε να πιάσουμε τις αναζωπηρώσεις.
0: Ναι, έχουν σηκωθεί και τα εναέρια τώρα,
2: Έχουμε τα δύο εναέρια και το ελικόπτερο του ΠΕΛ.
0: Μάλιστα.
2: Το οποίο κάνουν καλή δουλειά. Έχουμε και τις επίγειες δυνάμεις, 11 περιοριστικά με το προσωπικό. Έχουμε την ΕΜΟΔΕ.
0: Τι καίει ακριβώς, η περιοχή που καίει εκεί είναι δασική, κύριε Κουρή?
2: Η περιοχή που καίει είναι η περιοχή κοντά στο χωριό Μαυράτα.
0: Μαυράτα.
2: Αλλά έχει κάψει όλη την περιοχή και έχουμε αναζωπηρώσεις και στην περιοχή στο Κρεμμύδι και στο Μαρκόπουλο. Mm. Άρα θέλει
0: προσοχή. Να σας πω ξαναλέω, είναι δασικό κομμάτι ή είναι, ξέρω εγώ, αγροτικό, γεωργικό?
2: Αγροτικό ανακατωμένο.
0: Μάλιστα.
2: Αγροτικό, δασικό ανακατεμένο.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Θυμάμαι ότι εσείς είχατε και άλλα περιστατικά πυρκαγιών. Είχε καεί πάλι η περιοχή αυτή ή όχι?
2: Αυτή η περιοχή καίγεται συχνά.
0: Α, συχνά καίγεται.
2: Ανά πενταετία καίγεται.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα είχαμε αυτόν τον εμπρισμό, ο οποίος έχει πυροσβεστική συλλάβη, τον έχουν στο αστυνομικό τμήμα, θα γίνει προανάκριση από
0: για
2: εκεί
0: πέρα. Για να πούμε τι... Να σας πω, 11:30 το βράδυ,
2: 11:30 το βράδυ.
0: Η έναρξη. Τα χωριά εκεί έχουν εκενωθεί προφανώς.
2: Ευτυχώς από τα χωριά, τα χωριά εκενώθησαν, ναι. Δεν είχαμε όμως κανένα σπίτι καμένο.
0: Μάλιστα.
2: Ούτε κάποιον ο οποίος έπαθε γκάμματα ή οτιδήποτε.
0: Okay. Και ήταν...
2: Εκενώσαμε έγκαιρα τα χωριά.
0: Ναι, και τουριστικά κομμάτια κάποια από εκεί.
2: Το τουριστικό κομμάτι της περιοχής είναι ο Κατελιός, ο οποίος εκενώθηκε, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα κλπ. Και όλος ο κόσμος πήγε στην παραλία.
0: Μάλιστα. Βλέπω Μαυράτα, Κατελιό.
2: Ναι, είχαμε τα λεωφορεία εκεί, μήπως χρειαστεί να τους μεταφέρουμε
0: αλλού,
2: σε άλλο μέρος, αλλά δεν χρειάστηκε.
0: Μπράβο. Ήταν άμεση κινητοποίηση. Ξαναλέω, τα χωριά εκεί, Μαυράτα, Βαλεριανός, Κατελιός.
2: Ναι, τώρα είναι εκεί η φωτιά. Ναι. Αλλά έχει πάει προς τη θάλασσα.
0: Προς
2: δεν
0: τη
2: νομίζω
0: θάλασσα.
2: Ότι θα τα πειράξει αυτά τα χωριά είμαστε. Ναι.
0: Οι άνεμοι εκεί πνέουν ισχυροί.
2: Τώρα έχει καταλαγιάσει.
0: Ναι.
2: Είχε το βράδυ όμως ένα δυνατό άνεμο εξυποφόρ, και αυτό κατάφερε να περάσει τα χωριά και το ένα μετά το άλλο. Μέσα σε ένα μισάωρο είχε περάσει 4 χωριά.
0: Μάλιστα. Δεν θέλει και πολύ να γίνει ζημιά, να ξέρετε.
2: Ναι, δεν το καταλαβαίνω.
0: Προφανώς τώρα το κουβεντιάζουμε.
2: Ευτυχώς οι περιβεστικές δυνάμεις, ιδιαίτερα στην περιοχή του στο Κρεμμύδι και στο Μαρκόπουλο, ήταν πολύ μεγάλες. Πραγματικά και οι εθελοντικές ομάδες παιδιάς ο πυρόσβεσης που είναι που βοηθάνε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ήταν επίποδος.
0: Μπράβο.
2: Κάναν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα επίγεια τμήματα και οι αξιωματικοί ήταν παρόντες και η αστυνομία βοήθησε, γιατί πήσαμε όλους τους δρόμους, δεν πέρανε για κανένας, μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Μπράβο, μπράβο. Ήταν οργανωμένο το σχέδιο και ενεργοποιήθηκε άμεσα και αυτό είναι σημαντικό.
2: Ενεργοποιήθηκε και η περιφέρεια και ο Δήμος, εμείς με τις αεροδροφόρες και τα μηχανήματα, ο Δήμος και αυτός με τις υδροφόρες του κλπ.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα μου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Ευστάθιος Κουρής, Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, για την φωτιά η οποία εκδηλώθηκε, επαναλαμβάνω, 11.30 το βράδυ και μιλάμε για τα χωριά Κατελιός, Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο, Μαυράτα, Πάστρα, είναι εκείνο το νότιο κομμάτι του νησιού. Μιλάμε για την Κεφαλονιά, πάει προς τη θάλασσα. Έχουν γίνει κινήσεις εκεί και για το τουριστικό κομμάτι, ενώ στον Κατελιό, από ό,τι μας είπε ο Αντιπεριφερειάρχης, μεταφέρθηκε ο κόσμος εκεί, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός άμεσα, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για 11.30 τη νύχτα, επαναλαμβάνω, και αυτό έχει τη δική του σημασία. Και ευτυχώς είναι και τα ενάρια εκεί και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα για να συνδράμουν και να βοηθήσουν εκεί, αντιμετωπίζοντας τα μέτωπα τα οποία παραμένουν ανοιχτά. Τώρα, έχω λίγο χρόνο, να μην το ξεχάσω. Την Τρίτη θα υπάρξει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδρίαση των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στην Θέουτα, θυμίζω, ισπανικός θύλακας, στην Βόρεια Αφρική. Η απόφαση ελήφθη από αξιωματούχους που εκπροσωπούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπειρογνώμονες της Frontex, για να αντιμετωπίσουν και να συζητήσουν αυτά τα οποία έγιναν το περασμένο Σάββατο, που τελείω μάτι, εννοώ στον Κατελιό, από ό,τι μας είπε ο Αντιπεριφερειάρχης, μεταφέρθηκε ο κόσμος εκεί, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός άμεσα, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για 11.30 τη νύχτα, επαναλαμβάνω, και αυτό έχει τη δική του σημασία. Και ευτυχώς είναι και τα ενάρια εκεί και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα για να συνδράμουν και να βοηθήσουν εκεί, αντιμετωπίζοντας τα μέτωπα τα οποία παραμένουν ανοιχτά. Τώρα, έχω λίγο χρόνο, να μην το ξεχάσω. Την Τρίτη θα υπάρξει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδρίαση των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στην Θέουτα, θυμίζω, ισπανικός θύλακας, στην Βόρεια Αφρική. Η απόφαση ελήφθη από αξιωματούχους που εκπροσωπούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπειρογνώμονες της Frontex, για να αντιμετωπίσουν και να συζητήσουν αυτά τα οποία

0: αποφάσεις με βάση τα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στην Θέουτα, θυμίζω ισπανικός θύλακας, στην Βόρεια Αφρική. Η απόφαση ελήφθη από αξιωματούχους που εκπροσωπούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπειρογνώμονες της Frontex, για να αντιμετωπίσουν και να συζητήσουν αυτά τα οποία έγιναν το περασμένο Σάββατο, που ούτε λίγο ούτε πολύ 60.000 άνθρωποι, 60.000 άνθρωποι, σκεφτείτε τι αριθμός είναι αυτός, πέρασαν ουσιαστικά, δεν υπάρχουν σύνορα με την έννοια σύνορων, τώρα κάτι άλλο θέλουν να φτιάξουν για να, και πέρασαν και μπήκαν μέσα στο ισπανικό έδαφος. Αλλά θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Η κυρία Πέγκε Αραβαντινού είναι η αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας. Πρωί-πρωί την ταλαιπωρούμε να μάθουμε τα νέα για το μέτωπο το οποίο υπάρχει στη Φωκίδα. Καλημέρα, κυρία Αραβαντινού. Όχι, έχει πέσει γραμμή. Θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Αν δεν τα καταφέρουμε, και μετά τους τίτλους των ειδήσεων, για να μας δώσει μια πρώτη εικόνα και από τη δική της πλευρά η κυρία Αραβαντινού. Επανέρχομαι. Η Ισπανία έχει επιβεβαιώσει, να ξέρετε, 67 νεκρούς στην απόπειρα διέλευσης, γιατί κάποιοι από αυτούς μπορούσαν να μην πέσουν στη θάλασσα, αλλά πέσανε στη θάλασσα για να προσπεράσουν εκεί ένα, πώς θα το πω τώρα αυτό, ένα κομμάτι που έχει μια περίφραξη. Άλλοι, λέει, πνίγηκαν και άλλοι καταπλακώθηκαν προσπαθώντας να προσπεράσουν έναν περίφερο κυματοθράφστη που υπάρχει εκεί. Η Μαδρίτη έχει αποφασίσει, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έγινε, να φτιάξει ένα πλωτό εμπόδιο στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά σε πολιτικό επίπεδο είναι η κόντρα που υπάρχει μεταξύ Μαδρίτης και των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το γεγονός ότι η Μαδρίτη μάλλον χαλαρά φέρεται να αντιμετωπίζει το πρόβλημα που έχει προκύψει με τους μετανάστες. Λοιπόν, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, που βέβαια ο Βρετανός Πρωθυπουργός δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε πριν από λίγες ώρες ότι τηλεφωνήθηκε με τον Ισπανό Πρωθυπουργό και ότι αν χρειαστεί θα παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί η Βρετανία στην Ισπανία για το κομμάτι αυτό. Ο Σάντσες, σε μια οργισμένη επιστολή πριν από λίγες ώρες, κατήγγειλε ψεύτικες ειδήσεις και παραπληροφόρηση από αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχεδόν όλοι, λέει, οι μετανάστες έχουν επιστραφεί στο Μαρόκο, έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο μετά την παρέμβαση του στρατού που έγινε την Παρασκευή. Από τους άλλοι λένε 55, άλλοι λένε 50, άλλοι λένε 48, άλλοι λένε 60. Πάντως η Μαδρίτη λέει ότι περίπου 50.000 άνθρωποι επέστρεψαν οικειοθελώς στο Μαρόκο μέσα σε λίγες ώρες. Βέβαια, ξαναλέω, η εισρωή προκάλεσε πολιτική κρίση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Χουάν Χεσούς Βίβας, πρόεδρος της Θέουτα, επικεφαλής δήμαρχος τέλος πάντων, πολλοί άνθρωποι είχαν επιστρέψει στο Μαρόκο, αλλά δεν είχαν φύγει όλοι, λέει, και κάποιοι προσπάθησαν να περάσουν, λέει, από την πόλη να μπουν στην Ισπανία. Αυτό δεν είναι πολύ εύκολο, βέβαια, να γίνει. Βέβαια, σε τοπικό επίπεδο, να το πω αυτό και για να κλείσω, υπάρχει και μια πολιτική κόντρα μέσα στην Ισπανία, γιατί ο πρόεδρος, ο δήμαρχος της Θέουτα, ανήκει στο
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγείε, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή Κυριακή σε όλους. Sky 100,3. Να θυμίσω ή μάλλον να πω, γιατί άκουσα και το τρέλερ τώρα που έπαιξε πριν ξεκινήσουν οι τίτλοι των ειδήσεων, για το Dog Voice, για τα σκυλάκια που τα λέγαμε και χθες, για τα σκυλάκια και τα γατάκια εκεί στις περιοχές όπου καίγονται. Έβλεπα και ελπίζω να μιλήσουμε αργότερα σήμερα και ένα κλιμάκιο της Άνιμα, που είναι άλλη μια οργάνωση που ασχολείται με τα ζωάκια, και είδα ότι χθες μαζέψανε από την περιοχή όπου καίγεται εκεί πάνω στα δυτικά του Λεκανοπεδίου και άλογα, παρακαλώ πάρα πολύ, και κότες και πρόβατα, τα οποία είναι 20. Φύγανε οι ιδιοκτήτες λοιπόν από τα σπίτια και υπήρξαν εκεί. Ευτυχώς υπάρχουν αυτά τα κλιμάκια τα οποία πάνε για να μαζέψουν και τα ζώα αυτά, γιατί τα έρμα τι φταίνε, πρέπει να σωθούν και αυτά, έχουν μάθει διαφορετικά. Λοιπόν, βλέπω πάντως ότι το μέτωπο έχει αέρα, στο μέτωπο μάλλον έχει αέρα και αρκετό καπνό ακόμα. Επιμένω να λέω όμως ότι από τη στιγμή που έχουν σηκωθεί τα εναέρια, δηλαδή από τις 6 και 4 περίπου, και είναι μπόλικα σε όλα τα μέτωπα, είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα σε συνεργασία με τα επίγεια, γιατί τα επίγεια δεν μπορούν να πάνε παντού. Κυρία Ραβαντινού λοιπόν είναι η αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας, είναι στην παρέα μας για να μας δώσει εικόνα εκεί από το μέτωπο που ταλανίζει την περιοχή του νομού Φωκίδας. Καλημέρα κυρία Ραβαντινού.
1: Καλημέρα σας.
0: Δώστε μας μια εικόνα, πώς είναι τα πράγματα εκεί.
1: Αυτή τη στιγμή είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Χθες δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη. Mm-hmm. Ήταν εξαιρετικά επικίνδυνα, γιατί ήταν συνεχόμενοι οικισμοί. Ήταν ένα οικιστικό σύνολο.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο ήταν από 5-6 οικισμούς. Η φωτιά έπιασε στο σκάλωμα δίπλα στην Εθνική Οδό, πάνω από την Εθνική Οδό. Μέσα σε δευτερόλεπτα έφτασε πάρα πολύ ψηλά.
0: Βέβαια, μα
1: Ακριβώς.
0: Οι συνθήκες είναι τέτοιες που τα έσπρωχναν τη φωτιά παντού προφανώς.
1: Έφτασε στο κλίμα λοιπόν και στα κούκουρα και ενώθηκαν πολύ γρήγορα. Οι οικισμοί υπήρξαν άμεσα αντανακλαστικά. Mm-hmm. Και ενώθηκε ένας οικισμός μετά τον άλλον. Οπότε δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Παρ' όλα αυτά, όμως, δόθηκε μια μαχή η οποία μετά μοιράστηκε το μέτωπο. Το ένα πήγε προς το Εσπάλιο που ήταν και το επικίνδυνο.
0: Ναι.
1: Ευκάκι, Εσπάλιο που ήταν το μεγαλύτερο οικιστικό σύνολο.
0: Ναι.
1: Και το άλλο κύκλωσε πίσω από το κλίμα και πήγαινε προς άλλους οικισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν εξαιρετικά δύσκολο το χθεσινό εγχείρημα, όμως ήμασταν όλοι εκεί. Υπήρχαν εναέρια, υπήρχαν επίγεια. Και η Περιφέρεια Θεράς Ελλάδας ήταν ο Περιφερειάρχης Θεράς Ελλάδας, ο Φάνης Πάνος.
0: Κυρία Ραβαντινού, και δασικό κομμάτι, αυτό είναι δάσος το οποίο υπάρχει?
1: Όχι, δεν ήταν δασικό, δεν είναι δασικό κομμάτι. Είναι κοντά σε, δύο ήταν όλο οικιστικά σύνολα,
0: ναι, άρα,
1: με
0: λοιπόν,
1: χαμηλή βλάστηση, ναι, και βουνάρια,
0: ναι.
1: Γι' αυτό και εξαπλώθηκε και τόσο γρήγορα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα πού βρισκόμαστε?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή την ελέγχουμε. Έχει,
0: ναι,
1: πολλές μικρές εστίες δεξιά και αριστερά, πάμπολες,
0: ναι,
1: οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν φυσάει αέρας και είμαστε εντάξει και προσπαθούμε να τις, τόσο με χωματουργικά όσο και με πληροφόρες, να τελειώσουν και αυτές. Όμως επειδή αναμένεται να σηκώσει αέρα,
0: ναι,
1: αυτό είναι το επικίνδυνο.
0: Σωστό. Εναέρια υπάρχουν στην περιοχή σας?
1: Αυτή τη στιγμή όχι ακόμη. Έχουν πει ότι θα υπάρξουν όμως.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν η δουλειά γίνεται από τις επίγειες δυνάμεις εκεί.
1: Αυτή τη στιγμή, ναι. Ήταν και εναέριες,
0: ναι,
1: και επίγειες.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν τεράστια ανταπόκριση.
0: Να σας πω, αυτή που ο κόσμος, θέλω να πω, που βγήκε, που μεταφέρθηκε, που εκενώθηκε, επέστρεψε στα σπίτια του, ή ακόμα παραμένουν οι περιοχές οι οποίες έχουν εκενωθεί?
1: Οι περισσότεροι επέστρεψαν, γιατί ήταν ελεγχόμενη η κατάσταση.
0: Okay.
1: Όμως θα πρέπει να αποτιμηθούν και οι ζημίες. Σήμερα πρέπει να την κηρύξουμε σε έκτακτη.
0: Ανάγκη να γίνουν ό,τι πρέπει να γίνει. Βέβαια, να καταγραφούν οι περιοχές.
1: Κυρίως να μην αναδοτηρώσει.
0: Σωστό, έχετε δίκιο. Να σας πω, θυμάμαι πάντως η Φωκίδα κατά καιρούς και πάνω έχει πέρυσι ξαναβγάει. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει περιστατικά πυρκαγιών. Σωστά.
1: Είχε περιστατικά, αλλά στην περιοχή εκείνη δεν είχε ξαναγίνει ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η πρώτη φορά. Και ο κόσμος, παρότι ήταν άμαθος, ανταποκρίθηκε και πήγαν όλα καλά.
0: Υπάρχει κάποια εικόνη ότι μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, εμπρισμός? Έχετε κάποια εικόνα
1: αυτό
0: τέτοια?
1: Αυτό το κλιμάκι της πυροσβεστικής θα το βρει. Δεν μπορούμε, ναι, να κάνουμε καφέ.
0: Ναι, okay,
1: υπάρχει,
0: okay,
1: ανακριτικό τμήμα.
0: Μάλιστα.
1: Θα το αναλάβουν οι εμπειροί από εμάς, ότι δείτε και είμαστε εκεί.
0: Ευχαριστώ κύριε Ραβαντινού, θα τα πούμε και πάλι.
1: Καλή
0: δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, βλέπω και τρεις τράκτορες εκεί, τα μικρά τα πυροσβεστικά τα οποία υπάρχουν. Αυτοί οι τρεις τράκτορες είναι καταπληκτικό τώρα. Τους βλέπω ανατριάδα, δεν ξέρω γιατί. Όπου και να πάνε τα συγκεκριμένα, τα οποία νομίζω σηκώνονται από την, πώς το λένε, από τη μεριά της Αχαΐας. Σηκώνονται δηλαδή από τον Άραξο, αλλά ενδεχομένως να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που είναι μαζί. Λοιπόν, ο κύριος Γιαννόπουλος, ο μετρολόγος του Sky στην παρέα μας πρωί-πρωί, για να δούμε λίγο τι γίνεται σήμερα με τον καιρό. Μπας και δούμε άσπρο φως και δεν έχουμε δηλαδή ανέμους, γιατί αυτό είναι αυτό που μας καίει περισσότερο, για να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές, για να δούμε και τα υπόλοιπα. Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Κοιτάξτε, μετά από ένα τριήμερο πολύ ισχυρών και φιελωδών ανέμων, νομίζω ότι είναι η πρώτη τόσο καλή ημέρα. Okay. Δεν είναι βέβαια τελείως μια ημέρα άπνοιας, αλλά είναι πολύ καλύτερη από την Πέμπτη.
0: Τις προηγούμενες, κατάλαβα.
2: Και ουσιαστικά και από το Σάββατο. Από το Σάββατο, χθες μετά τις 4-5 είχαμε και στην Αττική κάποια μικρή εξασθένιση των ανέμων. Τώρα, για να καταλάβετε, είχαμε τρεις μέρες, 8-9 από φως στο Αιγαίο. Σήμερα έχουμε μόνο 7 και αυτό είναι στο Καβοντόρο δηλαδή, και για λίγο μέχρι το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
2: Άρα, για την περιοχή της φωτιάς, να σας πω εδώ στην Αττική, θα υπάρξει σε σχέση με τη νύχτα, δηλαδή θα ενισχυθεί λιγάκι ο άνεμος τώρα μέχρι τη 12-1 η ώρα, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Νομίζω ότι μπορούν να γίνονται και επιχειρήσεις. Φαντάζομαι ήδη έχουν ξεκινήσει, δεν έχω δει να σου πω. Άρα είμαστε καλά και στη Δυτική, αλλά και σε άλλες περιοχές, και στην Γελία χθες που είχε ανατολικούς ανέμους πολύ ισχυρούς, τώρα και εκεί έχουν εξασθενήσει. Mm-hmm. Άρα το μόνο έχουμε ένα βοριαδάκι πολύ σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες στο Αιγαίο. Είμαστε κάτω. Δηλαδή, να καταλάβετε, στη Μπάρο έχουμε 5 μποφόρ σήμερα, που είχαμε πολύ παραπάνω, ή στη Μήλο έχουμε 5 μποφόρ.
0: Okay, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ αισιόδοξο.
2: Και αύριο το είναι το αισιόδοξο, ότι ούτε και αύριο θα έχουμε ανέμους. Άρα, δηλαδή, με τους ανέμους τελειώσαμε. Αυτή η χώρα λίγο φυσάει και τρέχουμε.
0: Καλά, προφανώς. Και σκεφτείτε τις συνθήκες που επικρατούσαν την Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο.
2: Ναι, Πέμπτη Παρασκευή. Πραγματικά, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει το Εθνικό Αστυνομικό που έχει πάλι στη χώρα 580 μετρολογικούς σταθμούς. Mm-hmm. Και μέρη που δεν υπήρχαν, δηλαδή ούτε είχε φανταστεί κάποιος ότι θα υπάρχει σταθμός.
0: Mm-hmm.
2: Και οι σταθμοί αυτοί καταγράψανε και σε ορισμένα σημεία ρηπές απίστευτες.
0: Μα τα λέγαμε και χθες, 150 δεν λέγαμε.
2: 150-130. Σήμερα είδα, για παράδειγμα, εκεί που ήταν το 130 χθες, τώρα είναι 90. Για να καταλάβει τον καφτερία.
0: Υπάρχει διαφορά μεγάλη.
2: Παξιμάδα, ναι, Καρύσπλου.
0: Ναι, ναι. Και είναι κλασική περιοχή πάντως η Παξιμάδα.
2: Είναι κλασική και είναι ένα σταθμό που δείχνει τα κατοστάρια, δεν είναι δηλαδή το πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά σήμερα δεν έχει ούτε και αυτό 100, έχει 90 τώρα.
0: Μάλιστα. Καλό είναι αυτό, μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Μακάρι λοιπόν να περπατήσουν υπό κανονικές συνθήκες και να μπορέσουν, γιατί ξέρετε, οι χαμηλές εντάσεις ανέμων βοηθούν τα εναέρια, γιατί στα εναέρια έχουμε την μεγαλύτερη δύναμη, κάνει δουλειά και οι επίγειες δυνάμεις. Έψαχνα να βρω, να σας πω την αλήθεια, κάποια στοιχεία βρήκα στο αρχείο μου, κάποια πράγματα για τις κυριότερες αιτίες δασικών πυρκαγιών στη χώρα. Να ξέρετε ότι η πλειονότητα, ακόμα και στο κομμάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε ακριβή τα αίτια της εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς, η πλειονότητα των δασικών πυρκαγιών οφείλονται κατά κύριο λόγο σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Και δεν πέφτετε από τα σύννεφα κι εσείς, όπως δεν πέφτω κι εγώ, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, το 35% των πυρκαγιών είναι, λέει, από αμέλεια, παρακαλώ πολύ. Τι σημαίνει αμέλεια? Καύση πολυμάτων, ανεξέλευτη καύση απορριμμάτων γενικότερα, τσιγάρα, σπίρτα και σπινθήρες, βραχικύκλωμα γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας, λάθη εκδρομέων ή εργασίες με μηχανήματα. Αυτό είναι το 35%. Το 20% είναι, δηλαδή μία στις πέντε, είναι, λέει, από κακόβουλες ενέργειες, δηλαδή από εμπριστές. Σκόπιμη πρόκληση πυρκαγιάς για διάφορα κίνητρα, κυρίως ιδιωτελή ή αντικοινωνικά. Και υπάρχει και ένα 45%, ένα μεγάλο κομμάτι, όπου οι πυρκαγιές, η έναρξη των πυρκαγιών δεν έχει εξακριβωθεί πώς ξεκίνησε. Λοιπόν, εκτιμάται πάντως ότι κατανέμεται μεταξύ αμέλειας και πρόθεσης, αλλά αυτό είναι εκτίμηση. Ξαναλέω, 35% από αμέλεια, και μάλιστα έβλεπα χθες το βράδυ και πάλι στοιχεία από την πυροσβεστική υπηρεσία για συλλήψεις, για συλλήψεις για φωτιές σε αμέλεια και πρόστιμα και λοιπά, έτσι. 20% η μία στις 5 από πρόθεση, και το 45% είναι οι πυρκαγιές οι οποίες δεν έχουν διευκρινιστεί πώς μπήκαν. Αυτά, για να καταλάβετε τώρα που βρισκόμαστε. Βέβαια, το ζήτημα το μεγάλο είναι αν και η χώρα μας μπήκε σε αυτό που λένε στις μέγα πυρκαγιές, δηλαδή τις πυρκαγιές εκείνες οι οποίες δεν μπορείς να κάνεις και πάρα πολλά πράγματα και οι συνθήκες είναι τέτοιες, αλλά από ό,τι κατάλαβα βλέποντας και συνομιλώντας και κάποιους, με κάποιους ειδικούς, μου λέγανε ότι οι μέγα πυρκαγιές σημαίνει καταρχάς ότι έχουμε τουλάχιστον 100.000 στρέμματα καμένη έκταση. Εμείς προς το παρόν, θα μου πεις, αυτό δεν λέει και τίποτα, ε? Σωστό είναι αυτό. Δεν έχουμε τέτοια έκταση. Μιλάμε για περίπου 67-68.000 στρέμματα καμένα. Δεν είναι λίγα. Δεν είναι λίγα, είναι πολλά. Στη Βιωτία είναι περίπου, λέει, 31.000, σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες του Κοπέρνικου. Στο Πόρτο Γερμενό είναι γύρω, μέχρι τώρα, 37-38.000 στρέμματα. Μεγάλες πληγές, οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει με κάποιον τρόπο η επόμενη μέρα να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί δεν έχουμε και την πολυτέλεια πολλών ακόμα εκτάσεων, όπως καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι είναι πασιφανές αυτό. Και να δούμε και να γίνουν και καταγραφές των ζημιών, για να δούμε και με τις ζημίες τι έχουμε να κάνουμε, διότι έχουμε, από ό,τι φαίνεται, και αρκετά σπίτια τα οποία κάηκαν. Κάποια από αυτά όλος καιρός, κάποια έχουν μερικές ζημιές, αλλά αυτά θα πάμε σε δεύτερη μοίρα για να γίνει καταγραφή των συγκεκριμένων ζητημάτων, τα οποία θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τις αποζημιώσεις. Ξαναλέω, αυτό όμως ας σβήσουν πρώτα οι πυρκαγιές και μετά να δούμε τι θα κάνουμε. Τώρα, έχω λίγο χρόνο, είναι 14 λεπτά πριν από τις 8, είναι Κυριακή πρωί, θυμίζω, είναι η δεύτερη μέρα του Αυγούστου, υπάρχει και τους κόσμους εξημών οι οποίοι είσαστε εκτός των πόλεων ή ακόμα και τώρα προσπαθείτε να οργανώσετε την έξοδό σας και να φύγετε. Έχω μπροστά μου τον κυριακάτικο τύπο, ο οποίος έχει πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και για τα ευρωπαϊκά και για τα δικά μας εδώ με τις πυρκαγιές και για τα πολιτικά και για τα οικονομικά, γιατί έρχεται και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, μην την ξεχνάτε αυτήν, όπου και θα υπάρξουν και ζητήματα. Έχω μείνει όμως, γιατί εγώ διάβασα και ένα κείμενο, θα πάω στον κύριο Μητσόγλου αμέσως πριν, όμως θέλω να πω το εξής. Διαβάζω σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον και ταυτόχρονα απογοητευτικό θέμα όσο αφορά την ελληνική πολιτεία, για τις έρευνες, για προγράμματα ερευνών που κάποια από αυτά, ενώ ανακοινώθηκαν την ίδια μέρα, ουσιαστικά έπαυσαν να υπάρχουν, παρά ανακοινώθηκαν οι επιλογές, δηλαδή, των αιτημάτων τα οποία είχαν υποβληθεί για να χρηματοδοτηθούν. Και υπάρχει ένα άρθρο που έχει γράψει ο κύριος Αριστίδης Χατζής, είναι καθηγητής φιλοσοφίας δικαίου και θεωρίας θεσμών και διευθυντής του Εργαστηρίου Πολιτικής και Θεσμικής Θεωρίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, αρκούντος απογοητευμένος για αυτό το οποίο έγινε και για την δυστυχώς απώλεια, με την έννοια της φυγής, ειδικών στο εξωτερικό, δηλαδή νέων παιδιών, επιστημόνων, οι οποίοι περιμένανε να δουλέψουν εδώ σε κάποιες από τις έρευνες στις οποίες είχαν υποβάλει τα στοιχεία τους, αλλά τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Αλλά θα τα πούμε αυτά, ελπίζω, μέχρι τις 8, αλλιώς και μετά τις 8. Γιώργος Κεραμιτζόγλου, πάμε στο Γιώργη να μάθουμε, να μας δώσει μια γενικότερη εικόνα στα μέτωπα των πυρκαγιών, για να δούμε πού βρισκόμαστε. Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους, καλή Κυριακή να έχουμε. Έχουν ξεκινήσει τα εναέρια και επιχειρούν στα κύρια μέτωπα που είναι οι πυρκαγιές, δηλαδή η μεγάλη φωτιά σε Αττική Βιωτία, Φωκίδα και Κεφαλονιά. Τα εναέρια θα επιχειρήσουν και έχουν τη δυνατότητα σήμερα, διότι έχουν κοπάσει άνεμοι, μπορούν να κάνουν και υδροληψία αλλά και να επιχειρήσουν πάνω από τα σημεία που υπάρχουν οι πυρκαγιές. Το βασικό μέτωπο είναι στο Πόρτο Γερμενό. Έχει σπάσει σε δύο σημεία η πυρκαγιά. Το ένα μέτωπο της πυρκαγιάς κινείται προς Βίλια,
0: ναι.
3: Και το δεύτερο μέτωπο κινείται προς Ψάθα, Βένιζα και παίρνει το δρόμο για Μέγαρα. Είναι λοιπόν, βρίσκει μπροστά του δασικές εκτάσεις, αγροτικές καλλιέργειες και επίσης τα περισσότερα σημεία είναι δύσβατα και γι' αυτό δεν μπορούν εύκολα να φτάσουν οι επίγειες δυνάμεις, οι οποίες επαναλαμβάνουν είναι πάρα πολλές και σήμερα. Εκεί τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος δεν έχουν καταφέρει να ξεκουραστούν ούτε για ένα λεπτό. επιχειρούν νύχτα μέρα, μάλιστα κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα μηχανήματα έργου τόσο της περιφέρειας όσο και του στρατού προσπάθησαν να δημιουργήσουν νέες αντιπυρικές ζώνες, τουλάχιστον να σταματήσουν σε κάποια σημεία η πυρκαγιά και να επιχειρούν εκεί που υπάρχει το ενεργό μέτωπο. Το αντιμετωπίζουν, αλλά τώρα σήμερα είναι μια σημαντική μέρα να μπορέσει νωρίς τώρα το πρωί τουλάχιστον να οριοθετηθούν αυτές οι πυρκαγιές και επιμένω είναι η Αττική, Βιωτία, Φωκίδα και Κεφαλονιά. Εκεί λοιπόν τώρα επιχειρούν, γιατί μεν Αττική λοιπόν είπαμε έχουμε πολύ μεγάλες επίγειες, πάρα πολλές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και τα ενάρια τώρα που
0: ξεκινήσει. Ναι.
3: Η Κεφαλονιά μας απασχολεί, μια πυρκαγιά που ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 και 4, εκεί στο χωριό Πάστρα υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα του 112 κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επιχειρούν λοιπόν συνέχεια και μάλιστα έπρεπε πάρα πολλοί κάτοικοι να φύγουν από τα χιονάτα, Θυράμωνα και Μαυράτα εκεί της Κεφαλονιάς. Επίσης έπρεπε να μετακινηθούν πάρα πολλές περιοχές προς το Αργοστόλι και βέβαια εκεί οι επίγειες δυνάμεις συνεχώς ενισχύονται και σήμερα θα έχουν και την βοήθεια από ενάρια μέσα. Τα καλά νέα ποια είναι? Τα καλά νέα είναι, το ακούσαμε και πριν και από την αντιπεριφυράκη Φωκίδας, ότι είναι σε ύφεση η πυρκαγιά εκεί στο κλίμα Φωκίδας, δηλαδή στην περιοχή στο Σκάλωμα. Επίσης και είναι σε ύφεση, δηλαδή είναι σχεδόν οριοθετημένη και η μεγάλη πυρκαγιά στην Αιγιάλια, η χθεσινή από χθες τουλάχιστον το απόγευμα.
0: Μάλιστα.
3: Και επίσης στο Κουνουπέλι Ηλίας, μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα, έχει οριοθετηθεί. Και βέβαια και η πυρκαγιά που είχαμε στο πάτημα Κοροπίου εχθές το απόγευμα και αυτή έχει οριοθετηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν σήμερα Κυριακή επιχειρούν τα στελέχη του προσβεστικού σώματος και τα ενάρια, Αττική, Βιωτία, Κεφαλονιά και σιγά σιγά οριοθετούν και την Φωκίδα.
0: Ευχαριστώ Γιώργο, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου, να είσαι καλά. Γιώργος Κεραμετζόγλου. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε για τη σημερινή ημέρα. Μακάρι να σταματήσουν αυτά τα μέτωπα και να μην έχουμε κι άλλα προφανώς. Σωστά. Τώρα βλέποντας τα στοιχεία που δίνει η πυροσβεστική υπηρεσία, να σας πω ότι σε Αττική και Βιωτία επιχειρούν περίπου 500 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρα και υπάρχουν και εθελοντές συνολικά με περίπου 140 οχήματα. Να πω ακόμα ότι στην περιοχή βρίσκονται 23 πυροσβέστες και 4 οχήματα από τη Γαλλία, καθώς και 23 πυροσβέστες και άλλα 4 οχήματα από τη Ρουμανία. Θυμίζω ότι αυτό είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο συνεργασίας, είναι προεγκατάσταση Ευρωπαίων πυροσβεστών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Υδροφόρες και μηχανήματα από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, συνδράμει η ομάδα Δευκαλίων, ειδική ομάδα, η διοίκηση κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, προφανώς η ελληνική αστυνομία όπου κόβει την κυκλοφορία και το ΕΚΑΒ όπου έχει ασθενοφόρα ακροβολισμένα σε διάφορα σημεία αν και εφόσον χρειαστούν. Λεωφορεία βεβαίως για την μετακίνηση πολιτών, είναι ένας μηχανισμός ο οποίος στείνεται για να μπορέσει να συνδράμει όταν και εφόσον χρειαστεί. Το ζήτημα είναι το που λέμε να μην χρειαστεί και να πάνε τα πράγματα καλύτερα, αλλά ο μηχανισμός πρέπει να είναι σε ετοιμότητα. Ορθώς είπε ο Κεραμιτζόγλου ότι είχαμε πάρα πολλά μηνύματα 112. Βλέπω ξεκίνησαν από τις 12 και 20 και το τελευταίο που εκδόθηκε ήταν στις 3.30 τα ξημερώματα. Ήτανε 6.112 χτύπησαν στην Κεφαλονιά για τους οικισμούς εκεί, για να κινητοποιήσουν το μηχανισμό και να απομακρύνουν κόσμο ο οποίος ενδεχομένως να κινδύνευε, έτσι. Το τελευταίο επαναλαμβάνω στις 3.30 το πρωί για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή Χιονάτα, Θυράμωνα και Μαυράτα, όλοι να πάνε προς το Αργοστόλι. Λοιπόν, όλες οι εκενώσεις ήταν προς το Αργοστόλι. για καλό και για κακό. Βλέπω στον κάμπο πλέον των Μεγάρων, καπνό από την τηλεόραση του Sky. Να συνδεθούμε, Κώστα, να ακούσουμε λίγο τη συνάδελφό μου την κυρία Αγγίκα εκεί που δίνει τα στοιχεία τώρα, για να δούμε.
4: Στα Μέγαρα. Όχι, είμαστε στο όρος πάνω, έχουμε φτάσει κοντά που είναι πάνω από τα Μέγαρα. Δεν είμαστε στην Νέα Δάφνη, πάνω από το πεδίο βολής. Είμαστε στην καρδιά της Πυρκαγιάς, από εδώ που ξεκινάει. Εδώ μάλιστα. Είναι η Πυρκαγιά που ξεκινάει πάνω από τα Μέγαρα, αυτό είναι το σημείο.
0: Να μάλιστα. Πω απλώς εγώ για να σας μεταφέρω λίγο την εικόνα. Φαίνονται φλόγες λοιπόν από Πεύκα. Είναι το κομμάτι που λέει η συνάδελφος ότι είναι που ξεκινάει. Είναι ένα μικρό ορεινό τμήμα, θα έλεγε κανείς, το οποίο είναι δασικό. Κάτω όμως από εκεί που τραβάει η κάμερα είναι γεωργική έκταση, δηλαδή είναι στον κάμπο πλέον των Μεγάρων. Διάσπαρτες είναι οι εστίες της Πυρκαγιάς. Εκεί δεν έχει αρκετό καπνό και δεν φαίνονται, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο σημείο, να υπάρχουν επίγειες δυνάμεις. Δεν τις βλέπουμε τουλάχιστον εμείς από την κάμερα που καλύπτει το γεγονός, και δεν υπάρχει προς το παρόν εκεί και πτήσεις εναέριων μέσων. Συνολικά όμως εκεί τα εναέρια πρέπει να είναι, αν δεν είναι 20, φτάνουν τα 20, ακουμπάνε τα 20, και ελικόπτερα και πυροσβεστικά αεροσκάφη, και νομίζω ότι εκεί βρίσκεται και το ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας που συντονίζει, το συντονιστικό ελικόπτερο για την περίμετρο της Πυρκαγιάς, η οποία είναι αρκετά μεγάλη και κατεβαίνει, ξαναλέω, στον κάμπο των Μεγάρων. Μιλήσαμε και νωρίτερα με τον Δήμαρχο, ο οποίος βεβαίως είπε ότι υπάρχει μια ανησυχία, όμως είναι μακριά και η προσπάθεια γίνεται τώρα για να μην έχουμε ζητήματα στα Μέγαρα. Είναι ένα από τα δύο μέτωπα τα οποία έχουν εξελιχθεί στην συγκεκριμένη περιοχή, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν την ξέρω, αλλά από ό,τι μου λέγανε και φίλοι ακροατές που έχετε στείλει διάφορα μηνύματα, ήταν όχι απλώς πράσινη, πολύ πράσινη περιοχή. Είχε όμως περιστατικά και στο παρελθόν κάποιοι οι οποίοι προσπαθούσαν ότι εντοπίστηκαν πυρκαγιές οι οποίες είχαν εκδηλωθεί. Καλημέρα στον Βασίλη, μου λέει πως ξεκίνησε η φωτιά, λέει, στο Καλαμάκι Βιωτίας 10 το πρωί. Ούτε 10 κτίσματα δεν υπάρχουν εκεί. Θα το δουν οι αρμόδιοι, Βασίλη, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η αιτία της εκδήλωσης πυρκαγιάς. Δεν είναι το 10 το πρωί, δεν είναι ώρα που θεωρητικά υπάρχει εδώ και ώρες ο ήλιος και μπορεί να κάνει ζημιά και τα σχετικά. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον Παππού Θοδωρή, καλημέρα και στη Γιέτη Κατερίνα. Καλή Κυριακή να έχουμε. Γεια σου Κώστα. Θα βρέξει τα Χανιά. Σε καλό δρόμο είστε, Κώστα, άμα βρέξει τα Χανιά. Λοιπόν, ο Σωτήρης τι λέει? Το πρόσφατο νομοσχέδιο, λέει, για τη διαχείριση καθαρισμού των δασών επικρίθηκε, λέει, έντονα από την αντιπολίτευση και από διάφορους φορείς. Τώρα καταγγέλνουν την κυβέρνηση, λέει, για την φωτιά. Υποκριτικό φαίνεται αυτό. Καλημέρα, Σωτήρη. Υπάρχουν ζητήματα και σε επίπεδο πολιτικής. Θα πρέπει να υπάρχει ένας πολιτικός πολιτισμός για κάποια πράγματα. Πρέπει να, πώς το λένε, να έχουν και επιχειρήματα προφανώς στα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά να έχουν και κάτι να πούν γύρω από τα ζητήματα αυτά. Το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω, γιατί φτάσαμε αισίως και 58. Θα γυρίσουμε όμως πραγματικά, επειδή εγώ έχω εντυπωσιαστεί από πρώτη στιγμή που είδα τις τοποθετήσεις επανέρχομες του κυρίου Χατζή για την έρευνα και για τους νέους, και μάλιστα απογοητευμένος ο κύριος Χατζής, ο οποίος έχει ένα εξαιρετικό θέμα σήμερα, η αφιέρωση καθημερινή, για τους ανθρώπους τους οποίους τους θέλουμε, τους ερευνητές δηλαδή, τους επιστήμονες δηλαδή της χώρας, οι οποίοι θα τους χάσουμε. Αν υπάρχουν τέτοια ζητήματα και χάνονται ερευνητικές ομάδες και ερευνητικές προτάσεις, θα τις πάρουν κάποιες άλλες χώρες, και αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι η crème de la crème που λέμε της έρευνας στη χώρα μας, νέα παιδιά με πολύ όρεξη για δουλειά, το να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν ή τέλος πάντων να μην δουλέψουν στο κομμάτι που θέλουν, θα βρουν την ευκαιρία αλλού. Κλείνοντας, να μην ξεχάσω ότι θεωρητικά από χθες, 1η του μηνός, έχουμε, ξαναλέω, νέα τιμή στο πετρέλαιο κίνησης. Επιμένω, διότι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια είναι εδώ. Και θυμίζω, 31 Αυγούστου δηλαδή σε 29 μέρες από τη μέρα.
5: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
6: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
5: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
6: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
5: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
6: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
5: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
8: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
9: Τον πρώτο σταθμό.
8: Star FM 933.
10: Η ώρα στον Star FM είναι 8.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
3: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
2: Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Λεβενών για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.

πάσα δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

το καιρό εκείνο εινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού ενδύνε εις το πλοίον και προάγγειν αυτόν εις το πέραν έως σου απολύσει τους όχλους. Και απολύσας τους όχλους ανέβη εις το όρος κατηδίαν προσέψαστε. Οψίας δε γενωμένης μόνος είναι εκεί. Το δε πλοίον ήδη μέσον της θαλάσσης βασανιζόμενον υπό των κυμάτων ειν γαρ εναντίος ο άνεμος. Τετάρτη δε φυλακή της νυχτός απήλθε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης και οι δόντες αυτών οι μαθητές επί την θάλασσαν περιπατούντα εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα εστί και από του φόβου έκραξαν. Ευθέως δε ελάλησεν αυτοίς ο Ιησούς λέγον θαρσείτε εγώ είμαι μη φοβήστε. Αποκριθείς δε αυτό Πέτρος είπε Κύριε εσύ κέλεψον με προσέλθειν επί τα ύδατα. Ο δε είπε ελθέ και κατά βάση από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα ελθύν προς τον Ιησούν. Βλέπον δε τον άνεμον ισχυρόν εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεστε έκραξε λέγον Κύριε σώσον με. Ευθέως δε ο Ιησούς εκτείνας την χείρα απελάβε το αυτού και λέγει αυτό ολιγόπιστε εις τι εδίστασας και εμβάντων αυτών εις το πλοίον εκόπασεν ο άνεμος. Ιδέν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες αληθώς Θεού Υιός ή

Ο Πατρός και Αρχιεπισκόπου Δαβίδ, των αδελφών και συντουργών ημών Σταύρου και Εμμανουήλ, Ευσταθίου Βασιλείου και Βασιλείου και πάση εξουσίαι αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρήστου ημών στρατού, το κατοικούγε παρεπιδήμου ότι πόλη τάφτων εν ορητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και διακούντων εν το ιερό ναό τούτο, τον αεδήμο και μακάριο πτητόρων του Αγίου ναό τούτο, τον υπέπισπης και της Πατρίδος ευσεβώς πεσόδων κυριακός αγωνισαμένων και πάνω το Πατέ και αδελφών ημών Δευελπίδη Αναστάσεως, έγι τον δούλο σου Εμμανουήλ Παντελεήμος Κωνσταντίνου, τον επιρή τελειοθέντων, μισθή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία.

0: Αγίαν ειρηνικήν και αναμαρτητών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα,
1: Παράσκω και
0: Άγγελων ειρήνης, πίστων οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα,
1: Παράσκω και
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών, και των πλημελημάτων ημών παρά του Κύριου ετησόμεθα.

θέλει της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσκυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία, είναι επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.

Τιμών Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίες. Μετά πάντων τον Άγιο μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών.

Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρί, δύο τα πάντα εγένετο. Το δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και Ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τραφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και κατεζόμενον εκκλησιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας που έρθε τέλος. Εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωβιό, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Σύμπατρι και Υιός προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλίσαν διά των προφητών, της Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προς

Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωβιό, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλίτσαν διά των προφητών, της Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προς

εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, του της καινής διαθήκης, το υπερ ημών και πολλών εκκινόμενων,

0: ημάς και επί τα αποκείμενα δώρατά αυτά και ποιήσον των μενάρτων του των τίμιων σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Το δέν το ποτηρίο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Με τα βαλών το πνεύμα της το Αγίο.
1: Αμήν. Αμήν. Αμήν.
0: Ώστε γενέσαι και τα λαμβάνω.

0: φοβερά πράγματα, αδελφοί μου, σήμερα συμβαίνουν στο Ευαγγέλιο. Ένας Χριστός περπατάει άφοβα, κάνει περίπατο ουσιαστικά σε μία ταραγμένη θάλασσα, σε μία ταραγμένη λίμνη, ενώ οι μαθητές ευρώντιτοι μέσα στο καΐκι τους τον βλέπουνε να έρχεται προς αυτούς και ήδη είναι τρομαγμένοι από την θαλασσοταραχή, αλλά τρομάζουν ακόμη περισσότερο βλέποντας ο διδάσκαλο ακριβώς να περπατάει πάνω στα κύματα. Και πραγματικά ο Πέτρος βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, καθώς είναι ένας μαθητής ο οποίος αγωνίζεται να έρθει όσο γίνεται πιο κοντά στο Χριστό. Αλλά με αυτά που βλέπει, τρομάζει όλο ένα και περισσότερο. Και αυτή τη φορά βλέπει το διδάσκαλο και θέλει να επιβεβαιώσει, είναι πράγματι αυτός ή είναι κάποιο φάντασμα. Γι' αυτό και τον ρωτάει, αν είσαι εσύ, μπορώ να έρθω να σε συναντήσω. Και κάνει το τόλμημα να βγει έξω από το καράβι, έξω από την βάρκα, να περπατήσει όπως τον κάλεσε ο Χριστός. Και βέβαια μετά από λίγο αρχίζει και βυθίζεται, ώστε ο Χριστός να τον πει, αφού του κρατάει το χέρι, ολιγόπιστε. Και θα έλεγα ότι όλοι εμείς οι οποίοι διαβάζουμε το σημερινό ή ακούμε το σημερινό Ευαγγέλιο, θα λέγαμε, μα καλά, κοντζάμ Χριστός, γιατί απίστησε, γιατί ολιγοπίστησε ο Πέτρος, αφού τον βλέπει να περπατάει στα κύματα? Τι είναι αυτό που τον έκανε να ολιγοπιστήσει? Μα αδελφοί μου, ας έρθουμε λίγο στη θέση του Πέτρου. Σκεφτείτε ότι είναι ένας απλός ψαράς που είναι έμπειρος από τη θάλασσα. Γνωρίζει καλά τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις που έχει τέτοια τρικυμία. Αλλά το δυσκολότερο είναι ότι αυτός ο ψαράς εκλήθη από τον διδάσκαλο να γίνει ψαράς ανθρώπων και αρχίζει βλέπει όλο ένα και περισσότερα παράδοξα πράγματα. Νεκρούς να ανασταίνονται, άνθρωποι να, χιλιάδες να ταΐζονται ενώ δεν υπάρχει φαγητό, ασθενείς να γίνονται καλά. Παλαβά πράγματα για την εποχή, και όχι μόνο, αλλά και για σήμερα που τα διαβάζουμε. Και σκεφτείτε, όσο και να θέλει να πιστέψει, είναι δυνατόν να αφήσει την προηγούμενη λογική του και να πει ναι από τη μια στιγμή στην άλλη πιστεύω? Και έτσι λοιπόν, αν έρθουμε στη θέση του, φοβάμαι ότι εμείς όχι μόνο δεν τολμούσαμε να βγούμε έξω από το καράβι, αλλά θα κρυβόμασταν ακόμη περισσότερο στο κύλο μας, στο κήτος της βάρκας, γιατί θα φοβόμασταν και θα ψάχναμε ένα σωσίβιο. Αντίθετα, ο Πέτρος δεν είναι εντελώς άπιστος ή είναι πολύ ολιγόπιστος, αλλά τολμάει και βγαίνει από τη βάρκα. Κάνει αυτή την κίνηση να πάει προς τον Χριστό. Και θυμίζει και τον άλλον τον Απόστολο, που παρόλο που πέρασαν 3 χρόνια, έγινε η Σταύρωση, η Ανάσταση, ο δίδυμος ο Θωμάς δεν πίστεψε στον αναστημένο Χριστό και τι λέει? Θέλω να σ' ακουμπήσω για να πιστέψω. Και εκεί του λέει ο Χριστός πολύ όμορφα, είναι ευτυχισμένοι αυτοί που δεν είδαν αλλά πίστεψαν. Ίσως η διαφορά αυτών των μαθητών με εμάς σήμερα είναι αυτό, ότι αυτοί είδαν και δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να πιστέψουν. Εμείς δεν βλέπουμε και καλούμαστε να πιστέψουμε. Και γι' αυτό, αν θέλετε, ο Χριστός κάνει υπομονή με την ολιγοπιστία όλων μας και πρώτα με τη δική μου. Και γι' αυτό έχουμε καταντήσει τον Χριστό μας έναν διεκπεραιωτή, όπως έχω πει πολλές φορές, των προσωπικών μας υποθέσεων, χωρίς να νοιαζόμαστε για τη σωτηρία της ψυχής, χωρίς να έχουμε πρώτη έγνοια ότι πιστεύω αληθινά σε έναν Θεό, ο οποίος πέρα από παντοκράτορας είναι πατέρας. Και άρα εγώ στηρίζομαι σε αυτή την πατρική του σχέση για να πω ότι θέλω να ακουμπήσω πάνω του, θέλω να απλώσω το χέρι μου, και την ώρα που το καράβι της ζωής μου ταλανίζεται, ταρακουνιέται, τρικυμίζεται από τα τεράστια κύματα, εγώ απλώνω το χέρι μου στον Κύριο, γιατί πιστεύω ότι αυτός είναι ο πατέρας μου και ο οποίος μπορεί να κάνει τα πάντα. Και πού φαίνεται αυτό μας στην καθημερινότητά μου? Ότι αφού αναζητήσουμε όλες τις άλλες λύσεις, ανθρώπινες, ιατρικές, μεσοβέζικες, με διάφορους άλλους τρόπους, τελικά ερχόμαστε σαν τελευταία έσχατη λύση να ανάψουμε τη λαμπάδα προς την Παναγία μας, γιατί θέλουμε να μας κάνει το θαύμα. Και όταν το θαύμα δεν γίνεται έτσι πως εμείς πιστεύουμε, αρχίζουμε και αμφιταλαντευόμαστε. Υπάρχει ο Θεός? Γιατί σιωπά, γιατί δεν απαντάει? Μα του μιλάω. Ναι, αλλά αδελφέ μου, τι ζητάμε πρώτα? Ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών, δηλαδή να είμαστε κοντά στην αγκαλιά Του, ώστε από εκεί και πέρα να προστεθούν όλα? Ή πρώτα ζητάμε όλα τα άλλα και στο τέλος ίσως να νοιαστούμε και για τη σωτηρία της ψυχής μας? Άρα αδελφοί μου, είναι πολύ φυσιολογική η σημερινή ολιγοπιστία του Πέτρου. Το θέμα είναι, εγώ τη σχέση πίστης έχω φτιάξει με τον Θεό? Και πραγματικά, αν εκεί λέει το Ευαγγέλιο ότι είναι ευτυχισμένοι όσοι ενώ δεν είδαμε πιστέψαμε, έρχομαι να πω και το άλλο. Δηλαδή, τι θέλουμε να δούμε μπροστά μας? Τον Χριστό? Μπροστά μας ένα θαύμα για να πιστέψουμε? Όλα αυτά που έχουμε διαβάσει και έχουν γίνει τόσες χιλιάδες χρόνια και με τους τελευταίους Αγίους, και καθημερινά διαβάζουμε διάφορα θαύματα που μας λένε άνθρωποι απλοί, όλα αυτά γιατί μας δυσκολεύουν να προσεγγίσουμε περισσότερο και πιο σωστά τον Χριστό? Και αν μου πει κάποιος, μα Πάτερ, τα κάνουμε όλα αυτά που μας ζητά η Εκκλησία, το ζήτημα δεν είναι, να αδελφοί μου, να είμαστε τυπικοί απέναντι στον Χριστό. Το ζήτημα είναι να αναπτύξουμε μία σχέση αληθινή, ουσιαστική, ειλικρινή, η οποία θα ξεγυμνώνει την ψυχή μας και θα λέει, εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ, εγώ δεν αντέχω, εγώ είμαι γυμνός ή αντίθετα είμαι γεμάτος από αμαρτία, δηλαδή από λάθη που κάνω καθημερινά. Η σχέση της πίστης φαίνεται στην καθημερινότητά μου, αδελφοί μου, από το πώς αντιμετωπίζω τα προβλήματά μου, από το πώς αντιμετωπίζω τους άλλους, από το πώς διαχειρίζομαι τις κρίσεις, από το πώς συμπεριφέρομαι στον εαυτό μου και στους υπόλοιπους οι οποίοι είναι τα περιβάλλοντά μου. Από εκεί φαίνεται τη σχέση έχω φτιάξει με τον Θεό. Γιατί αν έρθω τώρα να κοινωνήσω και φύγω να πάω σπίτι και μαλώσω με τον σύζυγό μου, μιλήσω άσχημα με τα παιδιά μου, διαφωνήσουμε για διάφορα θέματα με τον γείτονά μου, ή θυμηθώ τον συνάδελφο ή κάποιον άλλο που μου έχει κάνει κακό, τότε ποιον Χριστό κοινώνησα? Ποια σχέση πίστης έχω φτιάξει? Πώς δημιουργώ εγώ τη σχέση μου με αυτόν τον πατέρα? Είμαι πράγματι άξιο παιδί του? Νομίζω όχι. Και γι' αυτό το λόγο όλα ξεκινάνε από το θέμα της πίστης. Γι' αυτό και το σύμβολο της πίστεως, την πρώτη λέξη που έχει, δεν λέει σκέψου, θυμήσου, αναλογήσου ή οτιδήποτε άλλο. Πιστεύω, πίστεψε, που αυτή είναι μια εσωτερική πάλι ανάμεσα στη λογική της καθημερινότητας και της εποχής και σε αυτό που η καρδιά μου επιτάσσει. Γιατί η καρδιά ξέρει τι ζητάει και η καρδιά ζητάει να βρεθεί στην αγκαλιά του Χριστού τώρα και πάντοτε. Αμήν.
1: Amen.

0: θείων, αγίων, αχράντων, αθανάτων, επουρανίων και ζωπιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός,

0: αναμάρτητον παρά ζωήν πατιμών του. Ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Ακούσατε την Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών. Ήταν μια προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών για τους ακροατές μας.
2: Αμέσως μετά, ο Στέλιος Κώτας επιλέγει για σας γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις από το μουσικό εργαστήρι του fora.gr Music.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
4: Ο ζωντανός σταθμός.

0: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
1: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
0: Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε!

0: FM.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.
0: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πληστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσιγκάνα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Victoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Victoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Victoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Victoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Πάμε σιρήνες. Πάμε.
5: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία, παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι, σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
4: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Victoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Victoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Victoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night.
4: Central και
8: φύγαμε.
9: All day.
7: All night.
4: Central στη Γαλατινή.

Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι...
0: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Λούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
3: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
4: Κινητό 6936-7737-77.
2: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
4: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
6: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
7: Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
8: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
6: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
8: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
10: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
11: Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι Γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.

άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ. Ο άντρας που ξέρεις την πρίζα με όλου

έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής, γι' αυτό κι όπως έστρωσες χείλη σου.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 109.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night.
4: Central και
8: φύγαμε.
7: All day. All night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
9: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών. Προσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
0: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Πάμε σιρήνες.
2: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: κινούνται σήμερα τα αεροσκάφη λόγω των ισχυρών ανέμων.
1: Βρισκόμαστε στην βόρεια πλευρά των Μεγάλων, όπως βλέπετε πίσω μου, κατακαίγονται τα πάντα.
2: Έγινε κόλαση. Κόλαση. Τα βουνά, οι κάμποι, τα αυτά, όλα, δεν έμεινε τίποτα.
3: Βοηθάνε όλοι όσο μπορούν. Είναι πολλά τα μέτωπα, δίκιο έχουν αυτοί, δίκιο έχουμε και εμείς. Ο καθένας κοιτάζει να σώσει την περιουσία.
4: Είναι τελειωμένη η κατάσταση εκεί πέρα. Αν γυρίσει ο άνεμος δυτικός, πάει ο οικισμός του Αγίου Νεκτάριου.
5: Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο. Εδώ είναι καθοριστικό το σημείο να αποκρύψουμε τη φωτιά εδώ στο κρύο πηγάδι. Γιατί αν περάσει εδώ, δυστυχώς θα έχουμε άσχημες εξελίξεις.
6: Αυτό το έργο το έχουμε δει πάλι. Είμαστε πάλι ήδη θεατές. Όπως πριν 3 χρόνια ξεκίνησε το Λουτράκι και η φωτιά τελείωσε στα Μέγαρα. Το ίδιο πάλι και τώρα.
7: Δεν θα μας διώξει κανένας από εδώ. Και καμένοι, και καμένοι.
0: Σε εξέλιξη είναι και η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάστρα Κεφαλονιάς που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η φωτιά καίει αυτή τη στιγμή στην περιοχή Μαρκόπουλο, κοντά σε κατοικίες. Τουλάχιστον 6 φορές ήχησε στο νησί του 112 με διαδοχικές εντολές εκένωσης. Για εμπρησμό μιλούν κάτοικοι και αρχές. Προσήχθη μάλιστα και ανακρίνεται ύποπτος.
8: Καθαρά εμπρησμός, 11 η ώρα το βράδυ τώρα να ανάψει φωτιά σε περιοχή που δεν ήταν ούτε κοντά στον δρόμο ούτε πουθενά.
0: Καλύτερη εικόνα στη φωτιά στη Φωκίδα στην περιοχή Σκάλωμα. Δεν υπάρχει αυτή την ώρα ενεργό μέτωπο. Πάνω από 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Προσπάθειες να αποκατασταθούν ηλεκτροδότηση και τηλεφωνία στην περιοχή.
9: Ήτανε 2 η ώρα το μεσημέρι. Πώς κατεβαίνω κάτω, κοιτάω, η φωτιά ήταν από εδώ. Ώσπου να τα πιάσω στην αγκαλιά μου, όπως και μόνουσαν. Δηλαδή κλάσματα δευτερολέπτου, παιδιά, πώς γλιτώσαμε ό,τι και εμείς ξέρουμε.
0: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα και για την Αττική και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Κοπάζουν από αυτήν την ώρα οι άνεμοι, θα πέσουν στα 4 μποφόρ και ενώ το πρωί άγγισαν ξανά τα 7. Δύο συλλήψεις από τις αρχές για τη φωτιά στη Βιωτία, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο ανεμογεννητριών. Ο μηχανικός και ο εργολάβος του έργου, οι δύο συλληφθέντες, αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας.
10: Έχουν συλληφθεί 2 άτομα για την πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε στον Άγιο Βασίλειο σε ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας. Δημιουργήθηκε το όλο πρόβλημα.
0: Ο Πρωθυπουργός μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο της Πολιτικής Προστασίας και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Μάλιστα με ανάρτηση που έκανε στα social media εξέφρασε για μια ακόμη φορά την απεριόριστη ευγνωμοσύνη του σε όσους δίνουν τη μάχη με τις πυρκαγιές. Επίθεση και έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκτός συνόρων και στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε πύρινο κλειό βρίσκονται κομιτείες στη βορειοανατολική Ουάσιγκτον, όπου μένονται μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε αυτήν την πολιτεία. Κάηκαν σπίτια, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως ξεκίνησε την τοποθέτηση πλωτού φράγματος μήκους 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο, μετά και τη μαζική εισρωή μεταναστών των προηγούμενων ημερών. Στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει ότι αναβάλει τα σχεδιαζόμενα πλήγματα κατά του Ιράν και στη Μόσχα είχαμε βομβιστική επίθεση σε πολυτελές εστιατόριο στο κέντρο της πόλης. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από έκρηξη αυτοσχέδιο εκρηκτικού μηχανισμού. Στόχος της επίθεσης, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο διοικητής της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας Αλεξάνδρε Τσαϊκό. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, οι αδερφές Αλεξανδροί ανέβηκαν ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο ευρωπαϊκό του Παρισιού, κατακτώντας το δεύτερο χρυσό τους μετάλλιο, αυτή τη φορά στο ελεύθερο ντουέτο.

Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 6 πρώτα λεπτά. Προφανώς θα έχουμε συνδέσεις με όλα τα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Το μεγάλο πυρηνικό μέτωπο για τρίτη μέρα, το οποίο μένεται στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής και απασχολεί πάρα πολύ την πυροσβεστική υπηρεσία. Να δούμε ποια είναι η εξέλιξη εκεί. Πριν απ' όλα, να σας δώσω μια εικόνα από τους δρόμους του Εθνικού Οδικού Δικτύου, τι γίνεται στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο και εδώ στους δρόμους της Αττικής, μιας και είναι η μέρα και η σημερινή, όπου πολλοί κόσμος εγκαταλείπει την Αθήνα για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Συνολικά κρατήστηκε αυτό το στοιχείο. Πάνω από 61.000 ταξιδιώτες έχουν αναχωρήσει μέσα σε μία μέρα από τα 4 βασικά σημεία ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης της Αττικής, από τα λιμάνια δηλαδή, και εκεί ήταν πολύ αυξημένη η κίνηση. Είναι και τώρα και στο λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας και του Λαβρίου πολύ αυξημένη κίνηση. Βλέπω πως υπάρχει κίνηση αρκετή στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο προφανώς, στο ύψος των Διωδίων της Ελευσίνας. Στο ύψος των Μεγάρων είναι καλύτερη κατάσταση αυτή την ώρα, ενώ νωρίτερα είχαμε ανάσχεση. Τώρα δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα εκεί. Στο υπόλοιπο εθνικό οδικό δίκτυο θα κινηθείτε σε κανονικές ταχύτητες. Στην Αθηνών Λαμίας και στη Λεωφόρο Κηφισού δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Η Αττική Οδός επίσης δεν έχει κάποιο ζήτημα αυτή την ώρα. Το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

0: Για ελάτε τώρα να δούμε πού βρισκόμαστε με τη μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κατακαίγεται όλος ο Κυθερώνας και είχαμε μία ακόμη πολύ δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους εκεί, με την φωτιά να κυκλώνει την περιοχή Βένιζα και γι' αυτόν τον οικισμό. Υπήρξε πολύ μεγάλο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μέχρι και αυτή την ώρα μια πολύ μεγάλη μάχη να σωθεί αυτός ο οικισμός, αυτή η περιοχή. Η φωτιά, η οποία ξεκίνησε, θυμίζω, από την περιοχή της Βιωτίας, έχει φτάσει κοντά στην περιοχή των Μεγάρων. Πέριξ των Μεγάρων έχουμε πάρα πολλές εστίες τις τελευταίες ώρες. Πολύ μεγάλο το πρόβλημα και σήμερα με τα αέρια μέσα, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσατε νωρίτερα εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 το Γιάννη Αρτοπίο να σημειώνει πως λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων είναι πολύ δύσκολο ακόμη και αυτήν την ώρα τα αεροσκάφη να μπορέσουν να πάρουν νερό από τα σημεία που υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Βεβαίως τώρα μαθαίνουμε πως υπάρχει δυνατότητα αυτή. Μιλάμε για 20 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη έχουν ρηχθεί στην μάχη. Να δούμε πόσο αποτελεσματικές θα είναι και από αέρος οι ρήψεις τους. Υπάρχουν και 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Air Tractor, τα οποία ρίχνουν επιβραδυτικό υγρό. Όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν ρηχθεί στη μάχη σε μια προσπάθεια να περιοριστεί αυτό το πολύ μεγάλο μέτωπο της Δυτικής Αττικής. Δύο τα μεγάλα μέτωπα. Το ένα κινείται προς τις περιοχές των Βιλίων, στον Άγιο Νεκτάριο και την Αγία Παρασκευή, και βεβαίως υπάρχει μεγάλη ανησυχία και για τον οικισμό του Κρύου Πηγαδιού που είναι εκεί κοντά. Βαγγέλης Κοκολάκος μαζί μας να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Είναι εκεί στον οικισμό στο Κρύο Πηγάδι. Γεια σου Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Εφιαλτικό το σκηνικό εδώ στον οικισμό Κρύο Πηγάδι. Δυστυχώς δύο σπίτια λίγο έξω από τον οικισμό έχουν τυλιχθεί στις πλόγες, με το μέτωπο όλο ένα και να γιγαντώνει τόσο περνούν τα λεπτά. Ουσιαστικά μιλάμε για δύο μεγάλες εστίες φωτιά σε ένα ενιαίο μέτωπο που έχουν κυκλώσει τον οικισμό Κρύο Πηγάδι, ανατολικά και δυτικά του οικισμού. Δίνεται μια τιτάνια μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις τόσο στο έδαφος όσο και από αέρος. Βλέπουμε συνεχώς ρήψεις από ελικόπτερα να προσπαθούν να περιορίσουν αυτό το μέτωπο, το οποίο όμως δεν περιορίζεται εύκολα, γιατί παρακολουθούσαμε και τις επίγειες δυνάμεις να προσπαθούν να επιχειρήσουν και αυτές πολύ κοντά στο μέτωπο, σε ένα δύσβατο σημείο το οποίο βρίσκεται μέσα σε χαράδρα, και πολύ κοντά στο μέτωπο της φωτιάς βρίσκονται και τα υπόλοιπα σπίτια του οικισμού.
0: Να θυμίσουμε απλώς στους ακροατές, όσους δεν γνωρίζουν την περιοχή, είναι ο Άγιος Νεκτάριος, είναι λίγο νοτιότερα η Αγία Παρασκευή, και εκεί δίπλα είναι και το Κρύο Πηγάδι, στο οποίο είσαι εσύ. Είναι αυτοί οι τρεις οικισμοί τους οποίους επί της ουσίας, Βαγγέλη, τους πολιορκεί η φωτιά τις τελευταίες ημέρες.
1: Από εχθές στις 12.30, οπότε και εκδόθηκε το μήνυμα από το 112, προκειμένου οι κάτοικοι των τριών αυτών οικισμών να απομακρυνθούν προς τα Βίλια. Από εκείνη τη στιγμή και μετά ουσιαστικά πολιορκούνται, όπως πολύ σωστά ανέφερες, από την φωτιά, από αυτό το τεράστιο μέτωπο, πραγματικά γιγαντιαίο μέτωπο, το οποίο κινείται δυτικά προς το όρος Πατέρα και καίει τα πάντα στο πέρασμά του, και ανατολικά κινείται προς τον Άγιο Νεκτάριο και προς το Κρύο Πηγάδι, φυσικά και την Αγία Παρασκευή. Είναι πολύ δύσκολη η επιχείρηση της πυροσβεστικής. Ουσιαστικά μετά το οποίο γιγαντώθηκε τόσο πολύ και ουσιαστικά κύκλωσε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούσαν μέσα στην φωτιά, αναγκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν, να έρθουν στο σημείο που και βρισκόμαστε εμείς, στην είσοδο ουσιαστικά του οικισμού Κρύο Πηγάδι, εδώ να αναδιοργανωθούν και ουσιαστικά να στήσουν ένα τείχος προκειμένου να μην επιτρέψουν να μπει η φωτιά μέσα στον οικισμό αυτή τη φορά, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή της σύνδεσής μας, η φωτιά έχει τυλίξει στις φλόγες δύο οικίες, οι οποίες βρίσκονταν λίγα μέτρα έξω από τον οικισμό, πολύ κοντά στο δάσος, με τον ιδιοκτήτη ενός εκ των σπιτιών να παρακολουθεί να καίγεται η περιουσία του, ανήμπορος να αντιδράσει. Βλέπουμε τώρα μετά την επιχείρηση των ελικοπτέρων και τις επίγειες δυνάμεις να προσπαθούν να ξαναπροσεγγίσουν αυτό το μέτωπο, διότι εάν δεν επιχειρήσουν οι επίγειες δυνάμεις δεν θα ανακοπεί σε καμία περίπτωση η φωτιά.
0: Έχουν μπορέσει να φτάσουν εκεί στο σημείο της φωτιάς? Μπορούν, υπάρχει προσβασιμότητα, Βαγγέλη? Μπορούν και πήγες δυνάμεις να βοηθήσουν με κάποιο τρόπο?
1: Υπάρχει ουσιαστικά, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας και όσοι γνωρίζουν εδώ την περιοχή, υπάρχει ο επαρχιακός δρόμος που οδηγεί στο Πόρτο Γερμενό εδώ από το Κρύο Πηγάδι. Εκεί ουσιαστικά εθελοντές και πυροσβεστικές δυνάμεις αναδιαστήματα και όποτε τους το επιτρέπει η συνδρομή των συναδέλφων τους από αέρος, δηλαδή πραγματοποιούν ρήψεις στα ελικόπτερα, μειώνεται η ένταση της φωτιάς και τότε ξαναεπενδύουν οι επίγειες δυνάμεις, προσπαθούν, γίνεται συνέχεια αυτή η επιχείρηση της πυροσβεστικής, προσπαθούν, αλλά ξαφνικά δημιουργούνται νέες αιστείες δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος για να σας δώσω μια.
0: Αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός, σίγουρα, Βαγγέλη. Ναι, έχει να κάνει, Βαγγέλη μου, και με το γεγονός πως οι άνεμοι σήμερα το πρωί ήταν και πάλι ισχυροί, δεν κόπασαν. Από αυτή την ώρα και μετά περιμένουμε να υπάρξει μια μείωση της έντασης των ανέμων.
1: Οι καιρικές συνθήκες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συγκριθούν με τις χθεσινές. Δεν είναι τόσο θυελλώδη οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, αλλά αυτό δεν βοηθάει απαραίτητα την πυροσβεστική, διότι η φορά του ανέμου είναι τέτοια που κατευθύνει την φωτιά προς τον οικισμό. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή καθόλου το μέτωπο της φωτιάς, να πάει δηλαδή προς το καμένο, όπως λέμε πολλές φορές.
0: Μάλιστα, Βαγγέλη Κοκολάκο, συνέχισε το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερες, τις εικόνες που μας μετέφερες και τις πληροφορίες τις οποίες έχει συλλέξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Βαγγέλης Κοκολάκος από την πρώτη στιγμή βρίσκεται στη Δυτική Αττική. Σας δίνει την εικόνα από αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά, η οποία μένεται για τρίτη μέρα. Εμείς θα ακούσουμε τώρα κατοίκους αυτού του οικισμού. Είναι ο οικισμός Κρυοπηγάδη, εκεί στη Δυτική Αττική. Να ακούσουμε τι είπαν στο Βαγγέλη Κοκολάκο και στους υπόλοιπους δημοσιογράφους του Sky.
2: Κάθε καλοκαίρι που ερχόμαστε, το άγχος μας είναι αν θα πιάσουμε φωτιά ή όχι. Με αυτό το άγχος ζούμε και αναπνέουμε. Δυστυχώς, φέτος δεν τα καταφέραμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Αν σώσουμε τελικά το σπίτι, γιατί από ό,τι βλέπω τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
3: Δεν φανταζόταν κανείς τις διαστάσεις που θα έπαιρνε η φωτιά να υπήρχε αέρας πάρα πολλής, δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια και η κατάληξη ήταν αυτή που βλέπετε σήμερα. Να έχει καεί όλος ο γερμενός και να κινδυνεύουμε κι εμείς, και μόνο στο Κρυοπηγάδι και σε άλλους συνοικισμούς, να καούν τα σπίτια μας.
4: Άυπνη όλη νύχτα, χωρίς ρεύμα, περιμέναμε το αεροπλάνο να έρθουν να κάνουν τη δουλειά.
5: Δεν θα μας διώξει κανένας από εδώ. Και καμένοι. Και καμένοι, αν μας καεί.
0: Χαρακτηριστικά τα όσα είπε και ο τελευταίος κάτοικος που ακούσατε. Ο άνθρωπος δυσκολεύεται πάρα πολύ να πάρει την απόφαση να εγκαταλείψει την περιουσία του, την οποία μπορεί και να τη βλέπει να καίγεται τώρα, διότι μιλάμε πως δύο σπίτια ήδη έχουν παραδοθεί στις φλόγες, όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Πάντα μιλάμε για το πρώτο από τα δύο μεγάλα μέτωπα τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική στη Δυτική Αττική. Είναι το μέτωπο στην Αγία Παρασκευή, με κατεύθυνση προς τον οικισμό Κρυοπηγάδη. Το δεύτερο μέτωπο είναι αυτό το οποίο κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και κατά διάρκεια της νύχτας προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδυλίου. Να ακούσουμε μαρτυρίες κατοίκων που βίωσαν πραγματικά πολύ δύσκολες ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας όλων αυτών των περιοχών. Ποιος θα το περίμενε πως η φωτιά, η οποία ξεκίνησε, ξαναλέω, πριν από δύο μέρες την Παρασκευή από τη Βιωτία, θα απειλεί πλέον περιοχές των Μεγάρων. Πραγματικά απίστευτο. Ακούμε μαρτυρίες κατοίκων και στη συνέχεια Γιώργος Κεραμιτζόγλου με τη συνολική εικόνα.
6: Έγινε κόλαση. Κόλαση. Τα βουνά, οι κάμποι, τα αυτά, όλα, δεν έμεινε τίποτα.
7: Είναι ώρες δύσκολες και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για όλους. Και για εμάς και για τους γειτονές μας.
6: Εδώ πάνω στα 500 μέτρα είχαν σβήσει πυροσβέστες, μπήκαν σε απέναντι σημείο και μέσα 10 λεπτά γύρισε φωτιά πάλι στο ίδιο σημείο.
8: Επειδή αλλάζει κατεύθυνση ο αέρας, τα πράγματα εκεί που νομίζω ότι μια αιστεία έχει σβήσει, ξαφνικά ξαναφουντώνει. Υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια και επιχειρήσεις. Δεν έχω εικόνα σε όλο το μέτωπο τι γίνεται. Γίνεται υπεράνθρωπη προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιές από τη φωτιά.
9: Κάνουμε την πυρική ζώνη, γιατί έχει περάσει δύο φορές γύρω-γύρω η φωτιά.
10: Βοηθάνε όλοι όσο μπορούν. Είναι πολλά τα μέτωπα, δίκιο έχουν αυτοί, δίκιο έχουμε και εμείς. Ο καθένας κοιτάζει να σώσει την περιουσία.
11: Αυτό το έργο το έχουμε δει πάλι, είμαστε πάλι ήδη θεατές. Όπως πριν τρία χρόνια ξεκίνησε το Λουτράκι και η φωτιά τελείωσε μες στα Μέγαρα. Το ίδιο πάλι και τώρα.
12: Είναι τελειωμένη η κατάσταση. Εκεί πέρα, κοιτάξτε, αν γυρίσει ο άνεμος δυτικός, πάει ο οικισμός του Αγίου Νεκτάριου.
13: Ήρθα πάνω να δω γιατί δεν περίμενα να φτάσει τόσο χαμηλά η φωτιά. Έχει ξεκινήσει από το βράδυ από τη Βέννησα, έχει μπει στο πεδίο βολής και όλη τη νύχτα ανατερατώθησαν οι οβίδες που έχουν παραμείνει μέσα. Αυτό και δεν μπορούσε η πυροσβεστική να μπει στο πεδίο βολής και κατέβηκε η φωτιά εδώ κάτω. Πλέον έφτασε στα περιβόλια. Κάει και η εκκλησία στον Άγιο Κωνσταντίνο. Η φωτιά πλέον είναι ανεξέλεκτη γιατί έχει μπει στο δάσος, αυτό και ξανακαεί, πήρε μια πενταετία πάλι. Τώρα ξεκαίγεται για δεύτερη φορά μέσα σε 5-6 χρόνια.
14: Βλέπετε από πού έχει ξεκινήσει η φωτιά και μακρύ που έχει φτάσει. Έχει γίνει μεγάλες καταστροφές.
0: Ακούσαμε μαρτυρίες κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Μεγάρων και γενικότερα της Δυτικής Αττικής, και επειδή διαμορφώθηκε αυτή η πολύ δύσκολη κατάσταση κατά διάρκεια της νύχτας με τη φωτιά εκεί, απειλήθηκαν ακόμη και τα Μέγαρα, εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 κατά διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί να εκενωθούν οι εξής περιοχές: Αγία Σκέπη, Κανδύλη, η βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, οι περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιο Σαράντης. Όλες αυτές οι περιοχές έχουν εκενωθεί. Έχουν κληθεί οι κάτοικοι αυτών των περιοχών να απομακρυνθούν. Σημαντική εξέλιξη, την οποία την μάθατε από εδώ, από τον Skype, πριν από λίγο, από τον κύριο Αρτοπίο, τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Επιχειρούν ξανά τα αεροσκάφη στην Αττική, στη Δυτική Αττική. Έχουμε πλέον 8 αεροσκάφη τα οποία επιχειρούν. Ευχόμαστε όλοι να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν ρήψεις οι οποίες θα βοηθήσουν έτσι ώστε να περιοριστεί αυτό το πυρηνικό μέτωπο. Θυμίζω πως δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν ούτε καν υδροληψία λόγω των δύσκολων καιρικών συνθήκων που επικρατούν γενικότερα στη χώρα με τους πολύ ισχυρούς ανέμους τις τελευταίες ημέρες. Γιώργος Κεραμιτζόγλου με όλο το ρεπορτάζ μαζί μας. Γεια σου, Γιώργο.
15: Τα σέβη μου σε όλους, καλή δύναμη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται μια μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή του Τούλη εκεί στα Μέγαρα, διότι υπάρχουν πάρα πολλές δεξαμενές, τουλάχιστον 5 δεξαμενές προπανίου, και εκεί λοιπόν εθελοντές με μηχανήματα έργου της περιφέρειας, των Δήμων, να προσπαθούν λοιπόν να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, είναι μια δύσκολη επιχείρηση ούτως ώστε να μπορέσει να προστατευτεί η βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, γιατί εκεί πέρα από τις εγκαταστάσεις με δεξαμενές προπανίου έχουμε πάρα πολλές βιομηχανίες με εύλεκτα υλικά, έχουμε μονάδες ανακύκλωσης, και εκεί λοιπόν εάν μπει η φωτιά θα έχουμε πολλά δύσκολα αποτελέσματα.
0: Αυτό θα ήταν το χειρότερο δυνατό σενάριο. Ας ελπίσουμε να τα αποφύγουμε. Και σε αυτό προφανώς αρρωγός θα είναι και τα αέρια μέσα. Εγώ το ξαναλέω, διότι όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία της κατάσβεσης και του περιορισμού αυτής της μεγάλης φωτιάς στη Δυτική Αττική, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, κάτοικοι, εθελοντές, λένε πως τα αέρια μέσα είναι αυτά τα οποία πραγματικά θα βοηθούσαν στην κατάσβεση και τον περιορισμό αυτής της πυρκαγιάς. Είναι κομβικός ο ρόλος των οποίων καλούνται να παίξουν. Μακάρι να τον δούμε ακόμη και αυτήν την ώρα, τρίτη μέρα που μένεται αυτή η μεγάλη φωτιά, Γιώργο.
15: Ναι, πάντως επιχειρούν τα ελικόπτερα, γεμίζουν από δεξαμενές, υπάρχουν αρκετές δεξαμενές εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε, στα Μέγαρα γεμίζουν.
0: Επιχειρούν από το πρωί τα ελικόπτερα, έτσι, είναι 20, εκ των οποίων τα 3 έχουν το συντονισμό όλων των εναέριων δυνάμεων. Τα υπόλοιπα 17 προφανώς επιχειρούν τα Έριξον και τα Μπελ, έτσι ώστε να βοηθήσουν και αυτά το έργο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων.
15: Και επίσης επιχειρούν και οι τράκτορες που μπορούν αυτή τη στιγμή να κάνουν υδροληψία όσο μπορούν, βέβαια με αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Ναι μεν έχει κοπάσει ο άνεμος λίγο, βέβαια μην φανταστείτε κάποια σημαντική διαφορά σε σχέση με πριν, τουλάχιστον μπορεί να γίνει κάποια υδροληψία, αλλά είναι τόσο ισχυρή η καπνή, είναι τόσο ισχυρό το μέτωπο εδώ προς τα Μέγαρα, που είναι πολύ δύσκολο τα στελέχη και οι πιλότοι των πυροσβεστικών αεροσκαφών να δουν πού ακριβώς μπορούν να κάνουν ρήψεις. Είναι τρομερά δύσκολο, πολύ μεγάλο το μέτωπο. Δηλαδή φανταστείτε ότι ακόμα και όσοι ταξιδεύετε από την Αθηνών Κορίνθου, δηλαδή κατεύθυνση προς Κόρινθο, αλλά και το αντίθετο, βλέπετε τις φωτιές ακριβώς πάνω από το βουνό. Δηλαδή το Κανδύλι, εκεί που είναι το πεδίο βολής των στελεχών των ειδικών δυνάμεων του στρατού, είναι πραγματικά ένα απέραντο μέτωπο. Μάλιστα. Με πάρα πολλές φλόγες, πάρα πολλούς καπνούς. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή. Και το, βέβαια, το άλλο σημείο είναι αυτό που είπατε και πριν με τον Ευαγγέλη Κοκολάκο.
0: Το κρυοπηγάδι εκεί στον Άγιο Νεκτάριο. Εκεί δεν έχουμε καλά νέα να μεταφέρουμε προς τους ακροατές μας. Το λέω διότι ήδη έχει μπει η φωτιά σε αυτόν τον οικισμό και καίγονται τα πρώτα σπίτια, δυστυχώς. Αυτή είναι η νεότερη ενημέρωση που έχουμε.
15: Είναι η περίμετρος εκεί των σπιτιών που καίγονται τα πρώτα σπίτια, δηλαδή είναι τα δύο μέτωπα. Αττικοβιωτία σήμερα και Κεφαλονιά. Εκεί γίνεται όλες οι επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τουλάχιστον 500 πυροσβέστες εκεί με τη βοήθεια και των Γάλλων και των Ρουμάνων που έφτασαν οδικώς προς τη χώρα μας εδώ και ταξίδεψαν. Και βέβαια με τα πολλά στελέχη, με το στρατό, με την ομάδα Δευκαλίων εκεί που επιχειρεί με τα μηχανήματα έργου, περιφέρεια, δήμη, να επιχειρήσουν, προσπαθούν. Αλλά είναι πραγματικά πολλά μεγάλα τα μέτωπα.
0: Και ελπίζουμε να μην έχουμε και άλλα νέα μέτωπα να ξεπηδούν κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Τεσσάρη σήμερα για Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Και βλέπω πως σύμφωνα με το χάρτη που εξέδωσε πριν από λίγα λεπτά το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, τεσσάρη και για αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Γιώργο Κεραμιτζόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ακούμε εμείς τον Δήμαρχο Μεγαρέων, τον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη, τη δήλωσε πριν από λίγο για αυτή τη μεγάλη φωτιά που έχει φτάσει ουσιαστικά στην περιοχή.
16: Δυστυχώς, καναντέρ δεν μπορεί να πετάξουν λόγω των σιερικών συνθήκων. Υπάρχουν κάποια ελικόπτερα Έριξον, υπάρχουν και δύο Σινούκ, αλλά δεν μπορούν να ελέγξουν τις αιστείες, με αποτέλεσμα να έχουμε όλο και χειρότερες συνθήκες. Ήδη έχουν κάποια σπίτια έχουν καεί. Έχουμε επιχειρήσεις από την οτροφία, στάνες που έχουν καεί. Είναι μια κατάσταση όμως πραγματικού χάους.
0: Όλες αυτές τις ημέρες η πυροσβεστική υπηρεσία πολλές φορές σε συνεργασία και με το λιμενικό έχουν προχωρήσει σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών σε περιπτώσεις όπου η φωτιά με αυτές τις αλλαγές που έχει στην κατεύθυνσή της πολλές φορές παγιδεύει ακόμα και τους ίδιους τους πυροσβέστες. Χθες, όπως μας ενημέρωσε σήμερα το πρωί εδώ στο Μινά Τσαμόπουλο, ο Γιάννης Αρτοπίος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, προχώρησε πυροσβεστική στον απεγκλωβισμό ενός ζευγαριού στον Άγιο Νεκτάριο. Είναι καλά στην υγεία τους οι άνθρωποι και αυτό, αν θέλετε, είναι και το πιο σημαντικό.
17: Το βράδυ χθες μας πέρασε, οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος απεγκλώβησαν και ένα ζευγάρι μέσα από την φωτιά που υπήρχε στην αυλή του σπιτιού τους στον Άγιο Νεκτάριο. Και τους μεταφέραμε σε ασφαλές σημείο και είναι καλά στην υγεία τους.

0: να ανακεφαλαιώσουμε μέχρι να συναντήσουμε τους επόμενους συναδέλφους και να πάμε και στα επόμενα μέτωπα να δούμε τι γίνεται και στην Κεφαλονιά, όπου υπήρξε μια πολύ μεγάλη ανησυχία, διότι μιλάμε για μια φωτιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Καταλαβαίνετε πως όταν μια φωτιά εκδηλώνεται τη νύχτα, εκεί και τα περιθώρια επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι πολύ περιορισμένα και γενικότερα δεν υπάρχει πολύς χώρος για λιγμούς από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας. Όμως φαίνεται πως και εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, το οποίο θα χρειαστεί πολύς χρόνος και πολλή δουλειά από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τους εθελοντές, την περιφέρεια, τις δημοτικές αρχές, για να περιοριστεί και να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Μένουμε στα της Δυτικής Αττικής. Το μεγάλο μέτωπο είναι στην Δυτική Αττική, μεγάλη φωτιά. Απειλούνται οι οικισμοί Κρυοπηγάδη και Άγιος Νεκτάριος. Στον Άγιο Νεκτάριο βρίσκεται ο Μιχάλης Τεζάρης για να δούμε τι εικόνα έχει να μας δώσει ο Μιχάλης. Γεια σου Μιχάλη μου.
1: Καλό μεσημέρι Πέτρο. Έχουν συμπληρωθεί 55 ώρες από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η καταστροφική αυτή πυρκαγιά με χαρακτηριστικά mega fire από τη Βιωτία και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική. Δυστυχώς η εικόνα μεταφέρουμε δεν είναι καλή ούτε και σήμερα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, υπάρχει μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά η οποία συνεχίζει να βλύσει του Αγίου Νεκταρίου και στο Κρύο Πηγάδι αλλά και της Αγίας Παρασκευής, καθώς παρότι άνεμοι μειωμένοι, η έντασή τους επαρκεί προκειμένου να μεταφέρει τη φωτιά και να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. 15 ελικόπτερα επιχειρούν στην περιοχή. Είναι τα μόνα τα οποία ουσιαστικά μπορούν να επιχειρήσουν, καθώς τα 10 καναδέρ τα οποία έχουν διαδεθεί λόγω αναταράξεων και κακής ορατότητας λόγω του πυκνού καπνού δεν μπορούν να κάνουν στοχευμένες ρήψεις. Επιχειρούν περιμετρικά να κάνουν κάποιες ρήψεις, αλλά όπως καταλαβαίνετε το αποτέλεσμα δεν είναι το επιδιωκόμενο.
0: Καλά κάνεις και το συμπληρώνεις αυτό, διότι νωρίτερα είχαμε εδώ στον ΣΚΑ 100,3 καλεσμένο τον κύριο Αρτοπιό. Είπε πως είναι πλέον διαθέσιμα τα νεαέρια αυτά μέσα. Το θέμα είναι πως θα μπορέσουν να είναι και αποτελεσματικά. Αυτό καταλαβαίνουμε πως είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί.
1: Ακριβώς. Ναι. Θα συμπληρώσουμε πως ρήψεις επιβραδυτικού υγρού κάνουν και αεροσκάφη τύπου Πεντζετέλ, τα οποία έρχονται εδώ ανατακτά χρονικά διαστήματα, επιχειρούν περιμετρικά. Είναι μικρά αεροσκάφη αυτά. Κάνουν ρήψη επιβραδυτικού υγρού προκειμένου και αυτοί να βοηθήσουν λίγο στη μείωση του θερμικού φορτίου. Η φωτιά του Λάι περπατάει προς την Βενίζα και από εκεί προς την Ψάφα, όπως καταλαβαίνουμε. Ενώ υπάρχουν και αρκετά προβλήματα στην περιοχή των Μεγάρων. Περισσότερα από 300 πυροσβέστες είναι αυτοί που επιχειρούν και μέχρι και αυτή τη στιγμή, την ίστατη, μέσα σε ένα περιβάλλον φωτιάς, προσπαθούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Το έχουν καταφέρει σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Ναι. Γι' αυτό και συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω, επειδή παίρνουμε εικόνα τώρα, μας στέλνει η τηλεόραση του Sky, οι συνάδελφοι που βρίσκονται εκεί στα Μέγαρα, μας στέλνουν εικόνα, φαίνεται πως είναι κάπως καλύτερη κατάσταση στα Μέγαρα, δεν υπάρχει αυτό το πολύ μεγάλο ενιαίο μέτωπο το οποίο πραγματικά ταλαιπώρησε πάρα πολύ και ανησύχησε ακόμη και τους κατοίκους των Μεγάρων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βλέπω πολύ λευκό καπνό που σημαίνει πως έχει φέρει καλά αποτελέσματα όλο ο συντονισμός και όλη ενεργοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων στη συγκεκριμένη περιοχή. Όμως.
1: Ναι, είναι σε εξέλιξη, ναι, υπάρχουν και αναζωπηρώσεις.
0: Βέβαια,
1: οπότε
0: βέβαια.
1: Τώρα μπορεί να βλέπουμε μια καλή εικόνα και μακάρι να παραμείνει.
0: Μπορεί να ανατραπεί εντός λίγων λεπτών, έχεις δίκιο.
1: Αλλά ανά πάσα ολοκληρωτική στιγμή μπορεί σε κάποιο σημείο να υπάρχει αναζωπήρωση. Γίνεται λοιπόν η προσπάθεια εδώ να αναχαιριστεί η φωτιά. Μακάρι να το καταφέρει ο πυροσβέστης. Είναι ένα δύσκολο στοίχημα. Είμαστε εδώ και παραμένουμε. Καταγράφουμε τις προσπάθειες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Μιχάλη για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ο Μιχάλης Τεζάρης και αυτός στο ρεπορτάζ από την πρώτη στιγμή.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και
3: Sky 100,3.
4: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
6: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
7: Κινητό 6936 7737 77.
4: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
6: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86.000.
5: Κινητό 6936 77.

0: Ασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής.
4: Δεν νομίζω να είναι μια φωτιά, νομίζω ότι είναι ένα μέτωπο από εκεί που ξεκίνησε κοντά η φωτιά ανάμεσα στα χωριά Πάστα. Πέρασε τον δρόμο και κυρίαβαν και κάποιες σπάνες. Εκεί αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή με τις ρήψεις και των εναέριων μέσων
3: περιορίστηκε.
4: Βελτιωθεί κάπως η κατάσταση. Ναι.
3: Μάλιστα. Άρα δεν είναι καινούργια φωτιά αυτή. Είναι ένα μέτωπο το οποίο ξεπήδησε από την μεγάλη αυτή φωτιά που καίει την ανατολική πλευρά του νησιού. Αλλά λες ότι με την έγκαιρη επέμβαση και των εναέριων μέσων υπήρξε περιορισμός αυτού του μετώπου. Καλά είναι αυτά τα νέα. Και βέβαια κλείνοντας να πούμε πως ήδη η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων μιλά για εμπρησμό, έτσι, και φαντάζομαι πως το λένε αυτό και οι κάτοικοι και υπάρχει γενικότερα μια τέτοια πληροφόρηση που φτάνει και στα δικά σου τα αυτιά.
4: Ναι, και υπάρχει και έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη. Πέτρο, να σου πω ότι υπάρχει μια προκαγωγή, δεν έχει μετατραπεί ακόμα σε σύλληψη, τουλάχιστον δεν το ξέρουμε επίσημα να έχει μετατραπεί σε σύλληψη, οπότε να μείνουμε στο ότι έχει γίνει προσαγωγή ενός ατόμου. Φαίνεται να υπάρχει, να υπάρχουν στοιχεία και μαρτυρίες στους αποσυντικούς, γιατί ακριβώς συνέβη χθες το βράδυ. Να κλείσω λέγοντας ότι ήταν μια πολύ μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και τουριστών, Πέτρο, καθώς
3: κατασταθούν
4: μια τουριστική περιοχή.
3: Καλά κάνεις και το σημειώνεις. Είμαστε στο πικ της τουριστικής σεζόν, οπότε πολλοί κόσμος βρίσκεται στην Κεφαλονιά, πανέμορφη Κεφαλονιά, για τις καλοκαιρινές του διακοπές εννοείται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για το ρεπορτάζ. Ακούμε πολύ σύντομα τον Ευθύμιο Κουρή, τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς, τι είπε εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 σήμερα το πρωί, στο Δημήτρη Γιαννίδη.
5: Καθαρά εμπρισμός, 11 η ώρα το βράδυ, τώρα να ανάψει φωτιά σε περιοχή που δεν ήταν ούτε κοντά στο δρόμο ούτε πουθενά. Και μάλιστα έχουν συλλάβει και κάποιον, τον έχουν κάτω στην αστυνομία, που κάνει έννοι προανάκριση και έχει δημιουργηθεί εισαγγελέα.
3: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή σε πολύ λίγο.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
3: Εδώ Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά. Σας ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Τι θα γίνει με τους ανέμους είναι το ερώτημα, το οποίο θέτουμε υπόψη του κύριου Παναγιώτη Γιαννόπουλου εδώ και μέρες. Σας έχουμε κουράσει, αλλά.
9: Όχι, αλλήμον.

0: είναι, πάνε με το επάγγελμα μαζί.
1: Αλίμονο.
0: Καλό μεσημέρι καταρχάς.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αλίμονο, έχουν κουραστεί οι μετεωρολόγοι με αυτό. Είναι η δουλειά μας. Εκτιμώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που συνεργάζονται απευθείας με την πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Κάποιοι
1: μετεωρολόγοι, εμείς τώρα λέμε για το κοινό. Κάποιοι όμως λένε στον υπουργό, στους ανθρώπους δηλαδή της πυροσβεστικής που να πάρουν τις αποφάσεις για το πώς θα σχεδιάσουν την κατάσταση της πυρκαγιάς. Αυτοί έχουν ακόμη πιο μεγάλο ρόλο.
0: Ναι, η συμβολή τους είναι καθοριστική. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα
1: να σας πω, κοιτάξτε, η ιδέα είναι, η γενική γραμμή είναι ότι σήμερα είμαστε καλύτερα από χθες. Πολύ καλύτερα από την Πέμπτη και την Παρασκευή. Όμως βλέπω ότι η φωτιά ακόμα δυσκολεύει, είναι μεγάλο το μέτωπο. Να σας πω ότι τις επόμενες ώρες, δηλαδή από τις επόμενες ώρες, δηλαδή από τις 3, από τις 4, θα υπάρξει και περαιτέρω μείωση της άνταση των ανέμων στην περιοχή της συγκεκριμένη που έχουμε στην Αττική, τη μεγάλη φωτιά. Αυτό κάπως θα βοηθήσει. Αλλά το κάπως δεν είναι βέβαια δουλειά του μετεωρολόγου. Το κάπως σημαίνει ότι από τις 4 μέχρι τις 9 που θα πετάξουν τα αεροπλάνα ή θα πετάνε και όλα, δεν ξέρω. Πώς, το μέτωπο είναι πολύ μεγάλο πλέον. Να σας πω ότι γίνεται, ότι τη νύχτα θα έχουμε πάλι, θα εξασθενήσουν σημαντικά οι άνεμοι, ακόμα τη νύχτα δεν μπορεί να ψάχνει καθόλου. Θα ενισχυθούν λιγάκι αύριο το πρωί πάλι, αλλά όχι με την ένταση τη σημερινή. Άρα και η αυριανή μέρα, το πρωί αύριο, θα είναι καλύτερο από το πρωί σήμερα. Άρα αυτά είναι θετικά.
0: Παρ' όλα αυτά υπάρχει τεσάρι, να το πούμε αυτό, ναι, για μια ακόμη φορά, για Αττική Ιδρυωτιακή
1: Έβεια.
0: Δεν αφορά τόσο τους ανέμους.
1: Ναι, λαμβάνει και άλλους παράγοντες. Ναι. Για παράδειγμα, αύριο θα ανέβει λιγοθερμοκρασία στην Αττική.
0: Σωστά.
1: Θα ανέβει στη Δυτική Ελλάδα, πάμε 36-37 και μέσα στην εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη, θα έχουμε στην Δυτική Ελλάδα και 38 οπωσδήποτε βαθμούς. Παρασκευή, Σάββατο, μπορεί να πάει και κάνει.
0: Με υψηλότερες θερμοκρασίες υπάρχει και πιο αυξημένη επιφυλακή πάντα.
1: Ο άνεμος θα είναι και αύριο στο Αιγαίο μέχρι 6 προφόρες, λέω μια γενική γραμμή. Την Τρίτη μπορεί να φτάσουν και κάπου επτάρχες στο Αιγαίο. Η ιστορία για τις φωτιές πάντως είναι ότι αύριο θα είμαστε καλύτερα από σήμερα. Και σήμερα είμαστε καλύτερα από χθες, αλλά το μέτωπο πλέον είναι πολύ μεγάλο.
0: Μάλιστα. Το πρωί είχε πολύ δυνατούς ανέμους. Μας λένε οι ρεπόρτερ ότι δεν ήταν τόσο δύσκολη η κατάσταση όσο τις προηγούμενες ημέρες.
1: Καλύτερα από χθες, αλλά φύσαγε όμως. Αυτά είναι η αλήθεια. Ναι. Τώρα, να κλείνοντας, δεν ξέρω, ας το πω και αυτό. Έχω δει και φωτιές να κατακαίνε περιοχές και να μην φυσάει καθόλου.
0: Ναι. Έχετε δίκιο. Ναι. Σωστό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε, για την ενημέρωση. Να είστε καλά.

0: Υπάρχει η εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με τα αίτια αυτής της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε γρήγορα στην Αττική και έχει κατακάψει και ένα μεγάλο κομμάτι του Κιθερώνα από τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου αυτής εδώ της χώρας. Κυρίες και κύριοι, γίνεται στάχτη τις τελευταίες ημέρες και βεβαίως απειλεί και πάρα πολλούς οικισμούς της Δυτικής Αττικής, έχοντας αφήσει στο πέρασμά της αυτή η φωτιά πάρα πολλές καταστροφές. Ποια είναι η εξέλιξη λοιπόν? Μιλάμε για δύο συλλήψεις που έχουν γίνει από τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμπού. Προτείνω να ακούσουμε πρώτα τι είπε ο Γιάννης Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3, και στη συνέχεια η Βάσια Γκανάρα θα είναι μαζί μας με όλο το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες.
1: Έχουν συλληφθεί δύο άτομα για την πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε στον Άγιο Βασίλειο, στο σημείο 0 όπως λέμε. Υπάρχει συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων σε ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας. Δημιουργήθηκε το όλο πρόβλημα. Έχουν συλληφθεί δύο μεδαπή, ένας ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, ο οποίος έχει υπογράψει τη μελέτη, ενώ ο δεύτερος είχε την ιδιότητα του εργολάβου. Έχει σχηματιστεί δικογραφία.
0: Μάλιστα, ακούσαμε τον κύριο Αρτοπιό να κάνει λόγο για δύο συλλήψεις. Βάσια Γκανάρα, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για νεμογεννήτρια από την οποία φαίνεται πως ξεκίνησε αυτή η μεγάλη φωτιά εκεί στη Δυτική Αττική.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έχουμε σημαντικές εξελίξεις στην έρευνα για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από σπινθήρες που δημιουργήθηκαν λόγω ταλάντος εισαγωγών σε ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο. Συνελήφθησαν ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του έργου, ενώ σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Δεν είναι όμως η μοναδική υπόθεση που απασχόλησε τις τελευταίες ώρες τις αρχές.
0: Και να πούμε απλώς πως αναζητούν οι αρχές και τον ιδιοκτήτη αυτής της εταιρείας που έχει εγκαταστήσει τη συγκεκριμένη ανεμογεννήτρια. Θα δούμε αν θα βρεθεί ανθρώπος αυτός για να αντιμετωπίσει, φαντάζομαι, ανάλογες κατηγορίες.
2: Ακριβώς αυτό για τη Βιωτία. Πάμε να δούμε τώρα τι έχει γίνει με τις υπόλοιπες συλλήψεις. Όπως είπαμε, δεν ήταν η μοναδική υπόθεση. Το τελευταίο 24ωρο έγιναν ακόμη 11 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας διάφορες περιοχές της χώρας. Στην Αργολίδα, η μεγάλη φωτιά στο Φίχτη, να πούμε ότι αποδόθηκε σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα. Στην Ηλία, η πυρκαγιά προκλήθηκε από βεγγαλικό, ενώ στη Λέσβο συνελήφθη 18χρονος που εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων εν μέσω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Συλλήψεις έγιναν ακόμη σε Σέρες και Αττική για παραβίαση των μέτρων πυρασφάλειας. Και είναι χαρακτηριστικό ότι από τις αρχές του έτους η πυροσβεστική έχει προχωρήσει ήδη σε 254 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών, οι περισσότερες από αμέλεια, ενώ έχουν επιβληθεί 641 διοικητικά πρόστιμα, γεγονός που αποτυπώνει ότι πέρα από τις ακραίες καιρικές συνθήκες και ο ανθρώπινος παράγοντας εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από πάρα πολλές καταστροφικές πυρκαγιές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιά, για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Στην Κρήτη τώρα και τον Χάρη Λεοντάκη, διότι είχαμε εξέλιξη και στην υπόθεση που έχει να κάνει με την φωτιά στην Κρία Βρύση, μεγάλη φωτιά και αυτή, στο Ρέθυμνο της Κρήτης, με τον άνθρωπο ο οποίος φέρεται να είναι ο προϊστάμενος λειτουργίας εκεί των δικτύων του ΔΔΕ, να αφήνεται ελεύθερος. Αυτή είναι και η εκδοχή την οποία εξετάζουν οι αρχές ως και την πιθανότερη για την εκδήλωση αυτής της φωτιάς, ότι η φωτιά αυτή στην περιοχή της Κρίας Βρύσης στο Ρέθυμνο ξεκίνησε από το δίκτυο του ΔΔΕ. Ο Χάρης Λεοντάκης έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χάρη μου, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Χθες το απόγευμα απολογήθηκε ο προϊστάμενος λειτουργίας δικτύων. Απολογήθηκε, ήταν πολύ σύντομη η απολογία του και αφέθηκε ελεύθερος μετά την ολοκληρωσή της με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα και ζητήθηκε περαιτέρω προανακριτική διερεύνηση της υπόθεσης ώστε να συλλεγούν στοιχεία για να συμπληρωθεί η δικογραφία. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πω ότι η πυροσβεστική συνεχίζει να ψάχνει υλικό από κάμερες κοντά στο σημείο όπου είχαμε χθες το βίντεο το οποίο περιγράφαμε, δηλαδή το βίντεο που δείχνει ένα άτομο στην περιοχή που ξέσπασε η δεύτερη φωτιά.
0: Ναι, είναι άλλη φωτιά αυτή. Ναι. Είναι πάλι στο Ρέθυμνο, αλλά ήταν σε άλλο σημείο αυτή η φωτιά.
1: Είχαμε δύο φωτιές.
0: Ναι.
1: Μία την Τετάρτη στην Κρία Βρύση, που έφτασε μέχρι σχεδόν την Αγία Γαλήνη και κατέβηκε μέχρι την παραλία στον Άγιο Παύλο. Και τη δεύτερη φωτιά στην περιοχή των Ασωμάτων, εκεί που είναι το κουρταλιώτικο φαράκι, η φωτιά αυτή έφτασε μέχρι το ποινικό δάσος του Πρεβελή. Σε αυτή τη δεύτερη φωτιά υπάρχει ένα βίντεο από ένα σπίτι, όπου φαίνεται ένα άτομο να κινείται μέσα σε μια αγροτική περιοχή με χαμηλή βλάστηση, να πηγαίνει προς μια συστάδα δέντρων, να μένει εκεί 50 περίπου δευτερόλεπτα, να επιστρέφει προς το σημείο από που ήρθε, ξαφνικά να ξεπηδάει καπνός και φλόγα και πώς να φεύγει τρέχοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ψάχνουν το συγκεκριμένο βίντεο και ψάχνουν να βρουν και άλλα βίντεο από την περιοχή. Άλλα βίντεο από...
0: Εκκρεμεί ταυτοποίηση του ατόμου, έτσι. Δεν τον έχουν ταυτοποιήσει.
1: Προφανώς για να γίνει ταυτοποίηση του. Προφανώς για να γίνει ταυτοποίηση του. Δηλαδή έχουν κάποια χαρακτηριστικά με τα ρούχα του. Ψάχνουν να δουν από τυχόν άλλα βίντεο αν εντοπίζουν να κινείται άτομο με όχημα με αυτά τα χαρακτηριστικά, προκειμένου να μπορέσουν να τον εντοπίσουν και να του ζητήσουν να δώσει κατάθεση. Δεν αποκλείουν τίποτα οι πυροσβεστικές αρχές, που θεωρούν ότι η παρουσία του εκεί μόνο ύποπτη δεν είναι τη στιγμή που ξεσπάει η πυρκαγιά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Να είσαι καλά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Φωκίδα, και εκεί χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη φωτιά και ήδη γίνεται και μια πρώτη, αν θέλετε, καταγραφή των ζημιών, διότι το μέτωπο αυτό πάει καλύτερα. Ενημερωνόμαστε πως σήμερα έχουμε απλώς κάποιες μικρές διάσπαρτες εστίες, τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύνδεση με την περιοχή και την Ελένη Παρασκευοπούλου βρίσκεται από χθες στη Φωκίδα, στο σκάλωμα. Γεια σου, Ελένη μου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ένα δύσκολο μεσημέρι εδώ στην περιοχή, δίπλα στους κατοίκους εδώ στο χωριό Κλίμα, που μετρούν τις πληγές τους. Ένα δύσκολο πρωινό. Οι κάτοικοι έχουν επιστρέψει μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Να θυμίσουμε ότι ήχησε για πέντε περιοχές το 112 για να εγκαταλείψουν οι κάτοικοι μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο σκάλωμα και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι ισχυροί άνεμοι έτρεξαν την φωτιά με αποτέλεσμα να μπει στα πρώτα χωριά και κάπως έτσι έφτασε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα στο Κλίμα. Πέρασε μέσα από τον οικισμό, μέσα από τα σπίτια. Έχουμε να πούμε, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, γιατί υπάρχουν και κάτοικοι που δεν έχουν έρθει ακόμη για να δούμε τι ακριβώς γίνεται σε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, έχουμε τουλάχιστον 14 σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Σε κάποια δυστυχώς είναι ολοκληρωτική η καταστροφή. Περιουσίες μιας ζωής που χάθηκαν.
0: Και αυτά τα σπίτια σε ποιον οικισμό είναι, Ελένη? Είναι κυρίως στον οικισμό Κλίμα, είναι και σε άλλους οικισμούς?
3: Το κλίμα. Δεν έχουμε αναφορά για άλλη περιοχή. Αυτά τα σπίτια λοιπόν, εκτός από αυτά τα σπίτια, έχουμε ζημιές φυσικά και σε καλλιέργειες. Έχουμε κάποια καμένα γιοταχή, κάποια αγροτικά μηχανήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Από εκεί και πέρα, από το πρωί ήταν δύσκολο το βράδυ, είχε αλαζοπυρώσεις. Οι επίγειες δυνάμεις έδωσαν την δική τους μάχη, όπως και χθες, έτσι και το βράδυ. Και σήμερα το πρωί κάποιες μικρές αλαζοπυρώσεις αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Είχαμε πάλι ρήψεις νερού το πρωί στην περιοχή από τα αέρια μέσα που υπήρχαν στη διάθεση για τις πρωινές ώρες. Είναι καλύτερο το. Καλύτερη εικόνα,
0: δύσκολη επόμενη μέρα για τους κατοίκους εκεί, με τις πολλές ζημιές και τις μεγάλες καταστροφές. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου από την Φωκίδα. Ακούστε μαρτυρίες κατοίκων. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για μια φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις και βεβαίως οι άνθρωποι εκεί, οι έντρομοι, πήραν ό,τι μπορούσαν να πάρουν από τα σπίτια τους, από τις περιουσίες τους, και έφυγαν έτσι ώστε να αποφύγουν τον όποιο κίνδυνο.
4: Έβαλα τα εγγόνια μου να κοιμηθούν. Ήταν 2 η ώρα το μεσημέρι. Πώς κατεβαίνω κάτω, κοιτάω, η φωτιά ήταν από εδώ. Πώς να τα πιάσω στην αγκαλιά μου, όπως κοιμόντουσαν. Δηλαδή κλάσματα δευτερολέπτου, παιδιά, πώς γλιτώσαμε ό,τι και εμείς ξέρουμε. Δεν κοιτάξαμε ό,τι για σπίτια, ούτε να γλιτώσουμε. Όπως ήμασταν την έγκυ, θύδαμε.
5: Και το ωραίο, ξέρεις τι είναι. Τα Χριστούγεννα ξεχρειάζονται το δάνειο. Και τώρα σπίτι δεν έχω. Κατάλαβες.
6: Δεν ξέραμε προς τα πού να πάμε.

0: τώρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε για μία ακόμη μέρα στο συντονιστικό της πολιτικής προστασίας. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι εδώ να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, όλη την εικόνα. Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Βρέθηκε στο συντονιστικό κέντρο μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου. Πήρε εικόνα σε πραγματικό χρόνο για την εξέλιξη των πυρηνών μετώπων και των επιχειρήσεων κατάσβεσης, όπου και σήμερα χαρακτηρίζονταν ειδικά για το Πορτογερμενό από αυτήν την αδυναμία να μπουν στην εναέρια κατάσβεση και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη με το βάρος αυτό να το σηκώνουν κατά κύριο λόγο τα ελικόπτερα.
0: Ναι,
1: πέραν αυτής της διαδικασίας, παρότι υπήρε στοιχεία και εικόνα σε πραγματικό χρόνο για τις αναταράξεις που αποτρέπουν, καθιστούν αδύνατες αυτές τις πτήσεις, δόθηκαν και συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές, όπως λένε οι πληροφορίες μας, τόσο για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, όσο και για την επόμενη μέρα, όταν με το καλό ολοκληρωθεί αυτό το τιτάνιο έργο της κατάσβεσης, να γίνουν αντιδιαβηρωτικά έργα, αλλά ταυτοχρόνως το δεύτερο μείζον πέτρο, που δεν είναι άλλο από το να τρέξουν οι αυτοψίες και οι αποζημιώσεις.
0: Είναι κάτι στο οποίο στέκεται ο Πρωθυπουργός και στο κυριακάτικο μήνυμά του στα social media, από ό,τι βλέπω. Διαβεβαιώνει ότι θα έχουμε γρήγορα τη στήριξη των πληγέντων. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Γιώργος Παπακοσταντίνου, κυρίες και κύριοι, με το ρεπορτάζ για τα όσα είπε, τα όσα αναφέρει μάλλον ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του στα social media και βεβαίως την παρουσία του στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας. Βεβαίως, η όλη αυτή πολύ δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνεται με τις φωτιές σε ολόκληρη τη χώρα τροφοδοτεί και την πολιτική αντιπαράθεση, την αντιπαράθεση μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων. Θα ακούσετε κατά σειρά τι δήλωσαν στην ΕΡΤ ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υφυπουργός οικονομικών, ο κύριος Νίκος Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής του κόμματος Ελλάς, του κύριου Τσίπρα.
2: Είναι μια μάχη σε πολλαπλά, όπως συνηθίζεται πλέον δυστυχώς κάθε καλοκαίρι, παιδεία. Είναι μια κατάσταση η οποία αυτή τη στιγμή κινητοποιεί το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Προφανώς θα διερευνηθεί και η περίπτωση της πυρκαγιάς από πρόθεση, όμως οι συνθήκες είναι συνθήκες τις οποίες όλοι γνωρίζουμε.
3: Υπάρχει μια ανισορροπία στη χρηματοδότηση της πρόληψης έναντι της καταστολής. Τα περισσότερα κονδύλια, πάνω από το 80% που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πηγαίνουν στην καταστολή. Και 20% μόνο στην πρόληψη. Αν όμως υπήρχε μια πιο ισορροπημένη κατανομή των κονδυλίων, ενδεχομένως δεν θα χρειαζόμασταν να τρέχουμε τώρα.
4: Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία απένταξε από το Ταμείο Ανάκαμψης 93 εκατομμύρια. Πέρα από το ότι δεν θα υλοποιηθούν τα περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων, απεντάσσονται εγκαταστάσεις που αφορούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικού σώματος. Είναι πλέον πατριωτικό καθήκον ένα συνολικό σχέδιο.
0: Εκτός σύνορων τώρα έχουμε πολύ μεγάλες φωτιές, κυρίες και κύριοι, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πιο συγκεκριμένα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Γιώργος Φελίδης μαζί μας με όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
5: Δασικές πυρκαγιές που εκτείνονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα έχουν καλύψει την πολιτεία της Ουάσιγκτον, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν σε εκτεταμένες εκενώσεις κομοπόλεων και οικισμών, ενώ έχουν προκληθεί διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σποκέιν. Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι, εθελοντές, βέστες, αστυνομικοί μάχονται ενάντια σε τουλάχιστον 10 πυρκαγιές. Ο κυβερνήτης της πολιτείας Bob Ferguson κήρυξε χθες το πρωί κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την Ουάσιγκτον και απαγόρευσε κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με την πρόκληση φωτιάς ή σμινθήρα.
0: Στην Ισπανία τώρα και τη μεταναστευτική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα και γενικότερα θα έλεγε κανείς η Ευρώπη, αποφάσισαν στην κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσες να τοποθετήσουν ένα πλωτό φράγμα.
5: Ναι, μήκους 500 μέτρων για να εμποδιστεί η περαιτέρω είσοδος επίδοξων μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα που συνορεύει, είναι στη Βόρεια Αφρική και συνορεύει με το Μαρόκο. Από τους 60 περίπου χιλιάδες που υπολογίζονται ότι μπήκαν στο θύλακα μέσα σε λίγες ώρες, σε περίπου μια μισή μέρα, πάνω από 48.000 έχουν επιστρέψει οικειοθελώς στο Μαρόκο, ενώ συνεχίζονται με μονομένα επεισόδια με επίδοξους μετανάστες να κρύβονται μέσα σε υπονόμους, σε τούν τούνελ, να προσπαθούν κυνηγημένοι από τις ισπανικές αρχές ασφαλείας να περάσουν μέσα στη Θέουτα. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει η κατάσταση φαίνεται να πηγαίνει προς μια εκτόνωση.
0: Θα μας απασχολήσει και την επόμενη εβδομάδα το θέμα. Έχουμε την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος,
5: έχουμε τηλεδιάσκεψη, όχι σύνοδο κορυφής των Υπουργών Εσωτερικών.
0: Μάλιστα.
5: Έχουμε τηλεδιάσκεψη την Τρίτη για τις εξελίξεις στη Θέουτα. Τώρα θα δούμε, ανάλογα με τις εξελίξεις μπορεί να υπάρξει και σύνοδος.
0: Να δούμε αν θα αποφασιστεί κάτι που θα είναι και ουσιώδες, αν θέλεις, και θα έχει να κάνει με τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ό,τι έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή, συνεχίζει τα μπρος πίσω.
5: Ένα βήμα εμπρός, δύο βήματα πίσω, με καινούρια του ανάρτηση. Αναφέρει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να εφορμήσουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σε επίπεδα στρατιωτικού τρόμου, δύναμης και ισχύος που δεν έχουμε ξαναδεί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρά τα αυτά, μόλις μας ζήτησαν από το Ιράν και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, κυρίως ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, μας ζήτησαν να αναβάλουμε οποιαδήποτε επίθεση εφόσον βρισκόμαστε κοντά να έχουν συμφωνηθεί οι παράμετροι μιας συμφωνίας. Αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει το άμεσο, πλήρες και ολικό άνοιγμα του στενού του Ορμούς και τον τερματισμό της πυρηνικής απειλής του Ιράν. Με βάση αυτό το αίτημα, συμφώνησα για το μελλοντικό όφελος του κόσμου και ομοίως για την επιβίωση ενός επιτυχημένου και ευημερούντος Ιράν να ακυρώσω την επίθεση με την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε συμφωνία.
0: Μάλιστα. Και κλείνοντας, είχαμε μια βομβιστική επίθεση σε εστιατόριο στη Μόσχα, η οποία ενδεχομένως να έχει και άρωμα Ουκρανίας. Το λέω γιατί τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης θεωρούν πως στόχος αυτής της επίθεσης ήταν ένας υψηλόβαθμος στρατιωτικός της Ρωσίας.
5: Ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, μέσα σε αυτή την καφετέρια κέντρο διασκέδασης στη Μόσχα είχε μια γιορτή ο συνταγματάρχης Αλεξάνδρ Τσάικο, που είναι διοικητής των αεροδιαστημικών δυνάμεων της Ρωσίας. Συναγερμός σήμανε λοιπόν στη Μόσχα, καθώς στο ιταλικό αυτό εστιατόριο τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν μετά την πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού περίπου στις 8 το βράδυ τοπική ώρα. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Ρωσίας έχει αναλάβει την έρευνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια γυναίκα μετέφερε τα εκρηκτικά και προσπάθησε να εισέλθει στο εστιατόριο, αλλά τη σταμάτησε ένας φύλακας. Αυτή πυροδότησε το μηχανισμό, σκοτώθηκε η ίδια, ο φύλακας και ένας επισκέπτης του εστιατορίου.
0: Μάλιστα, θα δούμε. Νομίζω στην πορεία θα μάθουμε και περισσότερα για αυτή τη βομβιστική επίθεση. Ανάλογα χτυπήματα έχουν γίνει από την Ουκρανία, η αλήθεια είναι.
5: Και το στρατηγό που εξολόθρευσαν έξω από το σπίτι του με έκρηξη βόμβα στο αυτοκίνητο.
0: Εύλογα γίνονται λοιπόν οι συνειρμοί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Φύγαμε για Βόνη να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Η Τζόρτζια Μελόνι προωθεί την ατζέντα της στο μεταναστευτικό με αφορμή τη Θέουτα. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα παρά τις εξαγγελίες Τραμπ. Ανέβαλε τελικά την επίθεση στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ειρωνικά σχόλια από την Τεχεράνη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός. Η πλειοψηφία των δεκάδων χιλιάδων μεταναστών έχει στο μεταξύ εγκαταλείψει τη Θέουτα, αλλά το περιστατικό της Παρασκευής, που όπως όλα δείχνουν έγινε υπό την ανοχή των Μαροκινών αρχών, άνοιξε ένα νέο ρήγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 22 χώρες σε κοινή τους δήλωση, με πρώτες την Ιταλία και τη Γερμανία, επικρίνουν την μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας. Δεν υπέγραψαν το κοινό ανακοινωθέν Γαλλία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο και Πορτογαλία. Ο Σάντσεθ από την πλευρά του επέκρινε την Ευρωπαϊκή Ένωση για έλλειψη αλληλεγγύης. Στην Ιταλία η αντιπολίτευση και μερίδα του τύπου κατηγορούν την Τζόρτζια Μελόνι ότι τραβάει την υπόθεση στα άκρα, κερδοσκοπώντας πολιτικά πάνω σε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, και ενώ το διαβόητο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ δημοσιεύει οδικό χάρτη για το μέλλον της Γάζας, το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στην Λωρίδα. Δεκάδες νεκροί Παλαιστίνοι το περασμένο διήμερο από επιθέσεις drones, παρά τις πανηγυρικές εξαγγελίες του Αμερικανού Προέδρου για συμφωνία με τη Χαμάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τελικά ότι δέχτηκε να αναστείλει νέους βομβαρδισμούς που ετοιμαζόταν εξ απολής εναντίον του Ιράν, επειδή του το ζήτησε αυτό τόσο η Τεχεράνη όσο και άλλες χώρες της περιοχής, υπό τον όρο ότι σύντομα θα συναφθεί η συμφωνία. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε ότι η χώρα θα απαντήσει σε οποιαδήποτε τυχοδιοκτική ενέργεια εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για το τέλος με τον Δημήτρη Βάλσαμο. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Έχουμε σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που έγινε λίγο fast track η διαδικασία λόγω κακών καιρικών συνθήκων σήμερα και έχουν τρέξει και έχουν στριμώξει αγώνες όλους μαζί. Τρία μετάλλια από τους συμμετέχοντες μας σήμερα. Αρχικά χάλκινο για την 20χρονη Γαβριέλα Λιόλιου στον τελικό του σκύφ ελαφρών βαρών των γυναικών. Τώρα ο Στέφανος Δούσκος μόλις τελείωσε το δικό
0: μαζί
8: του,
0: το
8: δικός του τελικό.
0: Χάλκινο μετάλλιο, στο τελικό του μονού σκύφ.
8: Χάλκινο, ναι. Τον πέρασε στο τέλος ο Ρώσος. Ήταν πρώτος ο Γερμανός, ο Τσάιχλερ, που από ό,τι ακούω είναι ο καλύτερος και ο βασικός του αντίπαλος συνήθως. Και χρυσό για τον Πέτρο Γκαϊδατζή στο αντίστοιχο αγώνισμα με αυτό τη Γαβριέλα Λιόλιου, δηλαδή στο σκύφ ελαφρών βαρών. Αυτή ήταν η τρεις τελική που είχαμε σήμερα και είχαμε σε όλους μετάλλια.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά.
8: Ναι, πράγματι, πολύ καλά πήγαν τα παιδιά. Όλα στα ποδοσφαιρικά. Έκανε ντεμπούτο ο Τζόλης χθες με την Άρσεναλ με γκολ στο πρώτο του φιλικό, βασικός.
0: Ναι, παίζει παντού αυτό.
8: Ναι, παίζει παντού και πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
0: Και Κουλιαράκη, το γκολ πολύ ωραίο.
8: Ωραίο, κλασικό απέναντι γωνία, βρήκε για σένα αμυντικό η μπάλα. Λίγο. Κουλιαράκη στη Ρώμα με μεταγραφή 16,5 εκατομμύρια συν 1,5. Είχε κάνει και πέρσι μεγάλη μεταγραφή στη Βόλσπουργκ. Και τώρα ακόμα μεγαλύτερη, απλά υποβάστηκε η ομάδα του και αποχωρεί. Και πάει στην Ρώμα που έχει συνήθεια και παράδοση με τους Έλληνες.
0: Είναι αναβάθμιση πάντως, διότι η Ρώμα είναι μια ιστορική ομάδα της Ιταλίας.
8: Και μεγαλύτερο μέγεθος από τη Wolfsburg. Προφανώς και μάλλον και πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα το Ιταλικό από την.
9: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
10: Πλήρης ανακαίνιση.
9: Άψογα υλικά.
10: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
9: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
10: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
10: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
9: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
10: Και όλα γίνονται εύκολα.
11: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
12: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
11: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
12: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
11: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
12: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
11: Πίτσα Ρωμαίο.
12: Για αυτούς που ξέρουν.
11: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
13: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζού και Στέλιους Βίτας, τα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.
14: Πες του

0: Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
3: Frictoria Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day, all night.
7: Central και
11: φύγαμε.
10: All day, all night. All night. All night.
7: Central στη Γαλατινή.
0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: 2421-100-659.
1: Φρικτορία Data Center Services. www.frictoria.com.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και...
6: Φύγαμε.
7: All day.
2: Central στη Γαλατινή.
8: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 4.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε.

0: εκείνος που για σένα.
1: Star FM
2: 933.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
6: Είμαι η Πάολα.
7: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
8: Είμαι η Άννα Βύση.
9: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
10: Είμαστε η Ονειράμα.
11: Είμαι η Μαλού.
12: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
9: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
4: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
5: Πίτσα Ρωμαίο!
6: Για αυτούς που ξέρουν!
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
3: Star FM 933.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
4: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: 93.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6.
5: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star.

0: Ο ζωντανός σταθμός.
1: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεζινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας. Πες του

0: Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
5: All day.
6: All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
8: Πάμε σιρήνες. Πάμε σιρήνες.
9: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία, παρέα με την Βασιλική Νταντά.
10: Δεν θα μείνω απόψε σπίτι.
9: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι, σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
10: Δεν θα μείνω απόψε σπίτι.
9: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40.

0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπη

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

0: Star FM
1: 9:32. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9:32. 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
5: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
6: Κινητό 6936 7737 77.
4: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
6: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12, και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: δεν είσαι.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά, στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
8: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
9: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
4: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Πάμε σιρήνες. Πάμε.
8: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι, σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-40-98-68.
7: Πάμε σιρήνες!
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
8: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι Πιστικό και Πλιστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93,3. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM. Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
3: Star FM.
2: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
4: Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στη

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 93,3.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν γκάλπικος φωνιάς με ψέματα.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM. Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star.